μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. ΑΠ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σας πω. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ.
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κολλασμένα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Να γραφτείς, να τηλεφωνείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Δηλαδή σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνεις με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Οι άνθρωποι, καλή Δευτέρα να έχουμε και καλή εβδομάδα, γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινάει η εβδομάδα μας. Νομίζω είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη αυτού του καυτού μιλάνε με διάλογο. Είμαστε εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον 92,9. Το ραδιόφωνο που πάντα σε ανεβάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαρία Μακράγη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε φυσικά Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σαριδάκη, Σκουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μότο Ποδηλατο Εμπορική Στεφανάκη και Σίτζετ.
0: Πού του βάζουμε όλου αυτού?
1: Παντού, όλοι καλή χωράνε. Εσύ μας στέλνεις τα μνηματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή μας βρήκε στο Facebook, στο Instagram, στο Μπούμπες προάλλες, στο MySpace, στο MIRC, στο MSN. Ή βασικά οπουδήποτε. Απλά γράφεις στα 52,9 και μας ακούς και live στο www.929.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και χαροπά.

0: these beautiful things that I've got.
1: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι κάνεις, Μαρία μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, Ευαγγέλη μου, έχω κοιμηθεί μόλις 4 ώρες.
0: Γιατί έτσι? Πού ξενυχτούσες?
2: Πλάκα μου κάνεις, κοιμόμουν σαν το βόδι 3 ώρες το μεσημέρι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Άρα λοιπόν ο σύνολο 7, να τα λέμε όλα.
2: Έβλεπα το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος.
0: Δηλαδή,
2: με την αείμνηστη Τζέννη Καρέζη και τον Τίνο Ηλιόπουλο.
0: Μια και το ανέφερες, νομίζω ότι... Αμάν, τι σύμπτωση, το κοιτούσα τώρα.
2: Τι?
0: Σαν σήμερα, το 1992, είναι η μέρα που η Τζέννη Καρέζη απεβίωσε.
2: Α, ναι, όντως.
0: Τι ντεζαβού ήταν αυτό που είσαι μόλις τώρα, σε κάθε περίπτωση.
2: Και εγώ τραγουδούσα ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα.
0: Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα. Με την Ηλιόπουλο, σωστά.
2: Ναι, παιδί μου.

0: Που ήρθε, ήθελα να δω τι θυμάμαι σωστά.
1: Αφού το είπα. Συνειρμικά σου ήρθε τώρα.
0: Εντάξει, μην κοιτάς έτσι.
1: Anyway.
0: Όπω δεν σου πάει καθόλου Δευτέρα, μιλάμε. Μια και το αναφέραμε Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και είναι Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού, του Τέστην. Γιορτάζει ο Παντελεήμονο, ο Παντελής, η Παντελίτσα, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Όλοι αυτοί θα πει χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους έχουν γενέθλια. Με μια γρήγορη ματιά, το πιο σημαντικό γενέθλιο σημερινό είναι σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας ρόκερ, ο οποίος μας άφησε πολύ νωρίς, η αλήθεια είναι. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, δεν θυμάμαι αν το είπα. Και επειδή είναι μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Παντελεήμονος και τη μνήμη εκτελούμε σήμερα, να δώσουμε δώρα στον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Συνεχίζουμε να δίνουμε αβέρτα. Κάτσε να δούμε. Η χαρά έχει ξυπνήσει. Ναι, αυτό πλέον είναι ένα τεστ που κάνουμε. Μόλις χτυπάμε το ειδικό κουδουνίδιο, για να δούμε εδώ πέρα. Τσεκάρουμε αν μας ακούει η φίλη μας η Χαρά. Θυμίζω για όσους δεν έχουν ιδέα, στην αναφέρομαι ότι τέλος της εβδομάδας κληρώνουμε μια ποδηλατάρα αξίας 200 ευρώ, εκεί η οποία είναι προσφορά από
1: Μότο Ποδηλατο Εμπορική Στεφανάκη, φυσικά, η οποία είναι εδώ με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1900, θα σου πω αμέσως, από το 1958.
0: Πήρα να το πω, το έχω μάθει απ' έξω.
1: Και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες, αλλά και στις καλύτερες τιμές. Τους βρίσκεις Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη Διασταύρωση Γαζιού Ομουδάρας ή Εθνικής Αντιστάσεως 148, που και από παιδί το θυμάται ο Βαγγέλης ότι βρίσκεται εκεί.
0: Φαντάσου, φαντάσου από πότε είναι εκεί πέρα.
1: Πόσο μάλλον
0: από το 50, εγώ. Από το 58, δεν το είπαμε. Ναι.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-346-138 και μιλάμε για αποκλειστικό εισαγωγεία Κρήτης των κορυφαίων κατασκευασμών. Κατασκευαστικών τι?
0: Δεν έχει σημασία, όπως καταλάβει, 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν με το πληροτοπορική σταφανή, γιατί είναι τόσο καλό που ακόμη και τα πλυντήρια πάνε εκεί πέρα.
1: Τέλεια, αυτό. Οπότε μένει συντονισμένο, μας ακούς, ανοίγεις τα αυτιά σου καλά, γιατί την Παρασκευή, όπως είπε και ο Βαγγέλης, κληρώνουμε ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Άρα μόλις ακούς αυτό το bike horn, δώσ' μου λίγο.
0: Εννοείται, σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις, γιατί δεν το έχουμε σπαμάρει αρκετά, ακούς τον εν λόγω ήχο.
1: Μας στέλνεις το μηνυματάκι σου.
0: Πού,
1: και εμείς
0: μου
1: σε βάζουμε στο Viber.
0: Εστώ.
1: Στο 6931-929-929.
0: Το Viber που σ' ανεβάζει.
1: Αυτό. Και εμείς σε βάζουμε αυτόματα στην κλήρωση.
0: Λοιπόν, μην το χάσετε και να θυμάστε ότι
1: η χαρά είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και να θυμάστε ότι μπορεί να παίξει ένα πάστιμι στα μικρόφωνα πάνω, στο τραγούδι πάνω, στις διαφημίσεις πάνω, την ώρα που φεύγουμε.
1: Δεν σεβόμαστε κανέναν.
0: Τίποτα. Εγώ θέλω να δώσω ποδήλατο.
1: Τίποτα.
0: Θέλω να δω. Ροδάγια δεν έχει δώρο, οπότε εντάξει. Να πω στον αέρα την κουβέντα που είχαμε, την οποία να το πούμε τη Χαρά, δεν γνωρίζουμε. Είναι φανατική ακροάτρια, δεν έχει χάσει ούτε ένα κουδουνάκι. Έχουμε γίνει φίλοι πλέον. Αφού καμιά φορά το λέω εδώ με τη Μαρέλο, κάτσε εδώ, είναι καλά η Χαρά. Χτυπάω το κουδουνάκι, είναι η Χαρά, όπου εδώ είναι μια Χαρά. Όπου τη έλεγα, θέλει να το κάνει δώρο στην κόρη τη, καλά θυμάμαι. Γιατί είχε μεγαλώσει. Λέω το παλιό μέχρι τι ηλικία είναι. Μου λέει ανάλογα το μέγεθο και το ύψο του παιδιού, γιατί παιδάκι, λέω 44, μου λέει άμα κάθε μια σχολούμαι μαζί σου. Καλημέρα Χαρά λοιπόν, αφού εδώ πέρα πάμε να ακούσουμε λίγο Χατζηγιάννη, το αγαπημένο τραγούδι Μαρία, και θα είμαστε λίγα συντόμως εδώ πέρα να δώσουμε και άλλα πράγματα. Φυσικά, η Έλενα Πάρης. Φυσικά.

0: Τι να πούμε, τα πούμε καιρό, τα νέα μας, καμιά φιλοσοφία. What. Ναι, μωρέ, μην αγχώνεσαι, είμαι εγώ εδώ πέρα. Και στην, τώρα, από το πρωί 8 με 10, τώρα και στην νοηματική για τους φίλους που.
1: Που δεν πληρώνουν το App Plus.
0: Αυτό. Μια χαρά, είμαστε κομπλέ.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου.
0: Σε ακούμε τεράστια προσοχή.
1: Κοιτάω τώρα τον καιρό και βλέπω ότι θα χτυπάει γενικά κάτω 35 και φυσικά μόλις φτάνουμε στην Παρασκευή και Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία πέφτει.
0: Να σου
1: και
0: πω
1: φυσάει.
0: Εγώ το απίλαυσα.
1: Το βλέπεις. Και εγώ, αλλά το βλέπεις ότι έχω δίκιο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, Παρασκευή ενώ ψινόμαστε Τετάρτη, Πέμπτη και Τρίτη ακόμα. Έρχεται η Παρασκευούλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Τα λέμε πάλι, ναι.
1: Διαβάσαμε και την ιστορία.
0: Όχι, ο Βιολάρης τα έλεγε.
1: Σωστό και αυτό. Και κάνει τα γενέθλιά της η φίλη μου η Χρυσάνθη που τσευχηθήκαμε και ο Νέρ χρόνια πολλά. Τα κάνει,
0: ναι,
1: στην παραλία.
0: Το θυμάμαι.
1: Με ένα έτσι ρομαντικό σκηνικό στα ροζ και να φυσάει δίχως αύριο.
0: Να δεις, τι θέλω να σου πω. Το Σάββατο πήγα σε ένα μαγαζί beach bar στην Αμουδάρα εδώ κοντά, δικοί μας άνθρωποι. Και είχαν ετοιμάσει μία μικρή δεξίωση κάποιου γάμου, εικάζω. Όπου ετοιμάζαν οι άνθρωποι τα τραπέζια, δεν άφησε τίποτα ο αέρας.
1: Εγώ έλεγα. Πόσο μάλλον που εκεί στο beach bar που καταλαβαίνω που λες που είναι περιφραγμένο που είναι, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: κάνει μια κατάσταση.
0: Τραπεζομάντιλα, κυνηγούσαν.
1: Φαντάσου εμείς που ήμασταν χήμα στο κύμα στο Μπρουκ.
0: Εντάξει.
1: Φαντάσου, είχε κάνει η κοπέλα με παλέτες με τα ροζ, τα διάφορα και αυτά, με κεριά. Τα κεριά βέβαια ήταν όρθια. Ναι. Δεν έπεφταν, αλλά δεν αναβάνουμε την καμία.
0: Το Μπρουκ, Μαρία μου, εκεί έχει μια ταμπέλα που λέει τι σου λέγα πριν που έστριψα εκεί.
1: Α, ναι, προσέξτε. Ναι, τι να κάνουμε, από εκεί κάτω μένουμε. Όχι, περίμενε, από εκεί πάνω μένουμε. Κάτω είναι το πρόβλημα.
0: Παιδιά, πηγαίνω και όπου εδώ τα μπέλα που γράφει επισκοπή με παίρνουν τα γέλια πλέον. Γιατί θυμάμαι. Θυμάμαι, όχι, την ξεχνάω, αλλά μου είστε μυαλό εδώ πέρα αυτή η τρελή που είχα απέναντι για επισκοπή μου, το κέντρο του κόσμου.
1: Και άμα προχωρήσει προ τα εκεί θα δει και γαλήφα.
0: Α, ναι, μπέλα, να πάω να φωτογραφηθώ. Να δεξιοθέτε τόπο μα.
1: Κάπου εδώ να πω χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Γιώτα την Αρχοντάκη που είχε χθε γενέθλια που μπαίνει στη χρυσή δεκαετία των 30 και αυτή.
0: Τώρα μπαίνει.
1: Μια τελευταία μας έμεινε σε αυτή την παρέα. Η Αρχοντία έρχεται και αυτή η ώρα της το Σεπτέμβρη.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι κρατάτε.
1: Η Γιώτα είναι ταξίδι στο Βερολίνο αυτή την περίοδο για τη γενέθλιά της, παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, είναι καλά, η κοπέλα να περάσει.
1: Και υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι φτιστό ο πύργος του ΟΤΕ της Θεσσαλονίκης.
0: Οκ. Okay.
1: Και ανεβάζει ένα story.
0: Όλα από εμάς τα έχουν πάρει, ναι.
1: Ανεβάζει ένα story με τον εν λόγω πύργο του ΟΤΕ μέσα εισαγωγικά και μετά ανεβάζει κάτι από Βερολίνο και της λέω, ρε εσύ, από προσανατολίστηκα και λέω τώρα, επειδή πάει και συχνά Θεσσαλονίκη Γιώτα, λέω τώρα, ή πήρε πτήση από Θεσσαλονίκη να πάει Βερολίνο και λίγο έκανε και μια βόλτα στον πύργο του ΟΤΕ ή κάτι έχει στο Βερολίνο που μοιάζει με τον πύργο του ΟΤΕ.
0: Ο πύργος της Deutsche Telekom.
1: Τελικά ήταν αυτό.
0: Όλα, το ξέρεις ότι έχουν αντιγράψει το Παρίσι. Δεν ξέρω
1: στην
0: το
1: Καλαμάτα,
0: ξέρει.
1: Ναι, τον πύργο του Άιφελ.
0: Όχι, στο Παρίσι,
1: όχι, στα Τρίκαλα.
0: Στο κάπου. Παρίσι έχουν αντιγράψει τον πύργο των Φιλιατρών.
1: Α, καλά.
0: Πίστεψα με τα Φιλιατρά είναι.
1: Τους έκανες, εντάξει.
0: Όχι, όντως. Δηλαδή έρχονται οι ξένοι, ήταν τον πύργο.
1: Θυμηθέ μου, τα Φιλιατρά που είναι, Καλαμάτα, Τρίκαλα, πού είναι.
0: Πού να ξέρω τώρα, ρωτάς τον άνθρωπο.
1: Οχου,
0: θα το ψάξω με.
1: Καλαμάτα, νομίζω.
0: Θα το ψάξω ενδελεχώς.
1: Βοηθήστε, ρε παιδιά.
0: Σε κάθε περίπτωση. Στείλτε μου στο Viber 6931-929-929. Τι άλλο μας έχουν κλέψει αυτοί οι ξένοι. Δηλαδή μας πήραν τον πύργο των Φιλιατρών. Μας πήραν τον πύργο του ΟΤΕ. Κάπου όπα.
1: Καλημέρα στη Ραφαέλα.
0: Α, καλημέρα στη Ραφαέλα.
1: Όλη την καλημέρα τη. Θα μάθουμε και τα νέα τη αργότερα.
0: Προφανώς. Πάμε να δούμε τη Λίγο Μαζονάκη και εμείς επαναρχόμαστε με πράγματα τα οποία μας έχουν κλέψει ξένοι. Όξο!

0: Top 5, numero 5. Let me be, don't stop, just feel, let me be. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2.
2: Καλό, μη με κάνει πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
5: σταμάτα,
6: είναι.
5: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα
5: τώρα
6: παιδιά.
5: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
6: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
5: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
5: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και accessoire. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
11: Πάλι κρύο το νερό.
12: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
11: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
12: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
11: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
12: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
13: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
14: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
15: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
16: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
15: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σώστηκε τα πίεση, σώστηκε τα πίεση εδώ πέρα.
1: Θα το συνηθίσεις.
0: Γιατί όχι, δεν θέλω. Θέλω να είμαι ελεύθερος και ανάλαφρος σαν...
1: Πεταλούδα.
0: Πεταλούδα, ναι. Λοιπόν, για πες, τι έχουμε να δώσουμε τώρα, πέρα από τα γνωστά πράγματα.
1: Τώρα δεν θα δώσω κάτι.
0: Α, ναι. Mm-hmm. Θα δώσω εγώ, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Είναι αυτό που η κόρνα ακούγεται πάντα πάνω στη φωνή του άλλου, πάνω στα τραγούδια, πάνω στις διαφημίσεις.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να πείξω κανένα.
1: Κόρνα,
0: ναι.
1: Σε συγχωρώ. Δεν έχω να δώσω εγώ κάτι. Έχω να προτείνω όμως φυσικά τέτοια ώρα, 9 παρά 20.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, Μαρία.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τέτοιες μπουγάτσες από φιλοσοφίες. Φυσικά. Λιοντάρια.
0: Γιατί τα ακούω πρώτη φορά, για πες μου.
1: Λιοντάρια, τέλεια, εκεί στη σκιά, απέναντι από το συντριβανάκι, υπέροχα.
0: Εσένα,
1: ναι, εσένα δεν σου φαίνεται ήρεμα. Εκεί πέρα μου φαίνεται, μου κάνει απόλυτη ηρεμία πάντως.
0: Ξέρεις που μου αρέσει, που έχεις το μπαλκονάκι πάνω μου αρέσει.
1: Έχω να ανέβω από τότε που πήγαινα δημοτικό.
0: Είναι πολύ ωραία, απλά είναι.
1: Όχι, χωρίς υπερβολές έχω να ανέβω από τότε που πήγαινα δημοτικό.
0: Αλλά απλά είναι τα τραπέζια λίγα και πρέπει να είσαι τυχερός. Αλλά αν βρεις να κάτσεις στο μπαλκονάκι πάνω, είναι ο χαρότο.
1: Έχω να ανέβω εκεί πέρα από το δημοτικό. Όχι με τη γιαγιά μου τη Μαρίνα, φίλια πολλά στη γιαγιά μου, με την άλλη μου τη γιαγιά που δεν είναι μαζί μας πια, τη Μαρία, και έπινα τη σοκολάτα που κάνουν μόνο οι φιλοσοφίες, αυτή που είναι έτσι παχύρευστη.
0: Ωραία, εδώ δεσμεύομαι ενώπιον του φιλοθεάμονος και φιλοθροπατικού
1: κοινού,
0: με το που χειμωνιάσει λίγο, μη σε πάω τώρα για που είμαι σαλέπι, δεσμεύω θα σε πάρω μετά από μία εκπομπή να... Έτσι, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, να είναι δροσούλα, όχι κρύο να βρέχει.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω στο μπαλκονάκι να σχεράσω αυτή την παχύρευση σοκολάτα.
1: Αχ, τέλεια! Ευχαριστώ. Εντυπωσιάστηκα τώρα.
0: Φίλοι, φίλοι ακροατές, εάν το ξεχάσω, γιατί τέτοιο σήμερα, μου το θυμίσετε. Με το που πιάσει 19 Σεπτέμβρη. Ωραία. Το από αυτό.
1: Όχι 20, γιατί έχει γενέθλια η αρχοντία που σου έλεγα.
0: Ναι, είδες που το ήξερα.
1: Φιλιά που λες την αρχοντία.
0: 19 Σεπτέμβρη, παρακαλώ, θυμίστε μου ότι πρέπει να πάω. Κάτσε να δω τι μέρα είναι 19 Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι να είναι κανένα Σάββατο, κανένα Κυριακή. Κάτσε να το τσεκάρω μια γρήγορη. Τοκ, τοκ. Αύγουστο, 19 Σεπτέμβρη. Είναι Σάββατο. Ναι, λοιπόν, 21 Σεπτέμβρη, μέρα Δευτέρα.
1: Ναι, γιατί θα φυσικά δεν θα μου αφιερώσει και Σάββατο.
0: Και πρέπει να φύγουμε από εδώ να πάμε. Να έχει νόημα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Πρέπει να είναι ολόκληρο το experience. 21 Σεπτέμβρη, σημειώστε στο καλέντάρ σας, να μου θυμίσετε να πάρω την κυρία Μακράγη, να την πάω να πιει την παχύρευση σοκολάτα στο μπαλκονάκι της φιλοσοφίας. Έκλεισε.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Εσύ διαφορετικά μπορείς να πας Καστρινογιαννάκη 1 στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης μέσα στο Sport Point. Φυσικά μπορείς να παραγγείλεις και μέσω φάγητο εφαρμογών, ξέρεις εσύ ποια είναι και πώς τα βρίσκεις, ή μέσω φιλοσοφίες.gr για να έχεις και 10% έκπτωση. Φυσικά μιλάμε για μεγάλη ποικιλία σε ροφήματα, πρωινά, μπραντς, ακόμα και για μετά. Εμείς ιδιαίτερη αδυναμία δείχνουμε στη βασική μπουγάτσα με κρέμα.
0: Τέτοιοι είμαστε.
1: Μπόλικη, άχνη και κανέλα. Αλλά έχουμε να σου προτείνουμε και μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη. Και μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένη καραμέλα και κράμπλ. Και αν πλήρωνε το Up Plus, θα έβλεπε και το Βαγγέλη να κάνει το κράμπλ. Με τρελή επιτυχία.
0: Κάτσε να το κάνω μία. Είμαι το κράμπλ. Πολύ ωραία, δεν το έκανα. Θα κάνουμε, λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα story ότι είμαι το κράμπλ και θέλω να μπείτε, σχολιάστε στο Instagram, στο story, πόσο καλό κράμπλ κάνω. Γιατί μπορεί να είμαι πολύ καλός καρατερίστας για αυτούς τους μικρούς ρόλους. Πρωταγωνιστής δεν είμαι, αλλά το κράμπλ, τη ρίγανη, το δέντρο, τι άλλο έχω κάνει, το αεροπλάνο.
1: Το αεροπλάνο.
0: Όλα αυτά είμαι πάρα πολύ.
1: Εγώ μετρώ αντίστροφα 21 Σεπτέμβρη.
0: Α, νωρίς το είπα. Έλα, 2 μήνες, κάνει υπομονή.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We're...

0: Να πούμε και μια καλημέρα στη Χρύσα μας που μόλις έσκασε μύτη.
1: Καλημέρα,
0: και τη
1: Χρύσα
0: μύτη
1: μας.
0: Έχω να πω εγώ,
1: καλημέρα,
0: κάτι δικά μας.
1: Καλημέρα.
0: Η οποία είχε τη... διάβασε την πρόταση που μας έκανε η Χρύσα εδώ πέρα, η αλήθεια είναι.
1: Οκ. Νέο CD στην παρέα μας. Γεια σου, Χρύσα, φίλη μου. Να πάτε, λέει, 22 Σεπτέμβρη που είναι η σημερία.
0: Είδες.
1: Να κηρυχτεί, λέει, επίσημα η έναρξη του χειμώνα. Άμα είσαι ψυχαναγκαστικός, τέτοιος είσαι. Ωραία, εγώ το κρατάω.
0: Ωραία, άρα λοιπόν φιλοθεάμων και φιλοκροματικό κοινό, να μου θυμίσετε 22 ημέρα Τρίτη.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Γιώτα που βλέπω μας στέλνουν τα μηνυματάκια του Σαβέρτα.
0: Μπράβο, καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους. Μ' αρέσει που έχουμε παρέα εδώ πέρα. Είναι πολύ όμορφο. Γενικά σας το έχω ξαναπεί. Ό,τι μπορείτε, στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γιατί και εμείς εδώ πέρα αισθανόμαστε πολύ όμορφα όταν λαμβάνουμε μηνύματα. Είτε για το διαγωνισμό, είτε στείλετε μια φωτογραφία από που μας ακούτε, είτε στείλετε μια καλημέρα απλά. Είτε στείλετε τη μύτη που έστειλε η Χρύσα τώρα. Ω, Θεέ μου. Αυτό.
1: Δεν μπορώ.
0: Το οποίο η αλήθεια είναι ότι όπως το βλέπω τώρα, αν κάνεις έτσι λίγο τα μάτια, ναι, μύτη είναι, αλλά μοιάζει και με άλλα πράγματα από μακριά.
1: Έλα,
0: αλλά
1: μωρέ,
0: η ώρα είναι παρά 10 και δεν μπορώ να πω με τι μοιάζει.
1: Ευτυχώς.
0: Σε κάθε περίπτωση. Εφόσον είμαστε σε τέτοιο mood και δίνουμε στους ανθρώπους πράγματα, τι έχεις να προτείνεις, τι έχουμε να δώσουμε.
1: Λοιπόν, εκτός από το giveaway που τρέχει για το ποδήλατο από τη μοτοποδηλατοπορική Στεφανάκη, που μας στέλνει στα μηνυματάκια σου στο Viber όταν ακούς τον εν λόγω ήχο το γνωστό.
0: Αφού τώρα ήταν. Μέριξε σε παγίδα.
1: Τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μου στο Instagram A52,9. Το προφίλ που σου ανεβάζει. Για την εκκλήρωση που θα γίνει αύριο για τη συναυλία του υπέροχου Βασίλη Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης 29 του μήνα την Τετάρτη. Και έχει ξεκινήσει και νέος διαγωνισμός giveaway. Γιατί και σήμερα, γιατί μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα αλληλεγγύης, να ξέρεις. Ναι, πάρα πολλά μηνύματα αλληλεγγύης. Θα τα διαβάσω όλα. Γιατί τέτοια ώρα, πώς του ήρθε, γιατί τόσο νωρίς όλο αυτό, γιατί να το περνάς εσύ και κάτι τέτοια μηνύματα αλληλεγγύης.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα το δουλέψω να κλείνω τα αυτιά μου κάπως. Δεν γίνεται.
0: Όχι, γιατί κόβεις τα φτερά του καλλιτέχνη τώρα.
1: Του ποιου?
0: Του καλλιτέχνη.
1: Τα πια, του ποιου, τι.
0: Συνέχισε.
1: Νέος διαγωνισμός giveaway έχει ξεκινήσει για υπέροχο, για υποκλίνομαι Νίκο Μακρόπουλο την Κυριακή 2 Αυγούστου. Γιατί το Σάββατο μπαίνει και ο Αύγουστος, βέβαια. Στο Καμπάνα Μάρε. Έρχεται ο υπέροχος Νίκος Μακρόπουλος για πρώτη φορά και είμαι σίγουρη θα είναι άλλο ένα επικό πάρτι που θα γράψει ιστορία.
0: Εγώ να πω για τη σούπερ διαγωνισμάρα που παίζει στο Instagram.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένα το τέτοιο λοιπόν.
1: Α, τον δικό σου.
0: Ποιο?
1: Το φίλο σου, όχι.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ πέρα το ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ. Έχουμε δώσει εισιτήρια με τις E-Jets. Έχουμε δώσει.
1: Έχουμε δώσει
0: διάφορα πράγματα. Έχουμε δώσει. Τώρα έχουμε και στο Instagram ένα πλήρες πακέτο διακοπών. Όταν λέμε πλήρες, εννοούμε πλήρες. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τις E-Jets για να πεταχτείτε μέχρι τη Σύρο να περάσει η ώρα σας. Και δύο διανυκτερεύσεις στο Dolphin Bay Seaside Resort and Suits, τετράστερο στην παραλία του Γαλισσά. Και ένα γευματάκι, ένα 50-20 τροχονταρίκι της Μαρίτσας. Μιλάμε τώρα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά μπαίνεις στο Instagram. Τι είναι, Μαρία μου?
1: Όχι, τίποτα. Απλά τι ωραία που τα είπες.
0: Μα ναι, έχω σπουδάσει το marketing. Μπαίνεις στο Instagram, βρίσκεις το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ακολουθείς τα βήματα που πρέπει και εισιτήρια και ξενοδοχείο και γεύμα. Τι άλλο θες να έρθει να σου κάνω εγώ αέρα με ένα μεγάλο φίλο φίνικα? Θες να σου έρθω να σου αγοράσω λουκούμια, Μαρία μου?
1: Ναι.
0: Α, ποια σου κοιτάξει λουκούμια? Κάποια σου κοιτάξει λουκούμια?
1: Βάσια.
0: Α, ναι, Βάσια, ας πρόσεχες. Λοιπόν, Instagram διαγωνισμάρα, δηλαδή. Όχι, αλήθεια. Στείλτε μου στο Viber 631-920-929. Τι άλλο θα θέλατε? Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να ήθελε κάποιος? Εισιτήριο, γεύμα, ξενοδοχείο, διαμονή. Τι άλλο? Ένα Max να νοικιάσουμε? Με οδηγό? Μια πισίνα να έρθω να την καθαρίζω εγώ που έχω και εμπειρία σαν pool boy? Τι άλλο θέλετε?
1: Αλήθεια.
0: Μαρία, σε παρακαλώ, με προσβάλλεις. Ξέρεις τι δουλειές έχω κάνει?
1: Όχι.
0: Α, θα στα πω τώρα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι το home. Λοιπόν, πάμε να ακούσεις τη βίση ολογική πάνω και επιστρέφω να σου πω όλες τις δουλειές που κάνει για τα γερούς και να σοκαριστεί και να πεις τι προκαμμένο παιδί. Μια καλή νύφη να του βρούμε.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου τη.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είσαι καλά.
1: Χαρά, εσύ.
0: Χαίρομαι.
1: Κοίταξε, κάθε φορά δεν μπορούμε να. Γιατί τυχαίνει να βγαίνουμε συχνά μετά από αυτό το λόγο τραγούδι. Ας μην κάνουμε κάθε φορά το ίδιο αστείο.
0: Και τι θες να κάνουμε κάθε φορά, το αστείο με το Στέφανο Νίνο?
1: Εντάξει. Δεν τον έβγαλα εγώ έτσι τον άνθρωπο. Μόνο τον ονομάζει, δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, άκου να δεις.
1: Ακούω με τεράστια προσοχή.
0: Μιας και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο έπεσε, είμαι σίγουρη ότι είχες ζεστό νερό βάλει στο θερμοσύφωνα, έτσι.
1: Έλα κοντά μου. Πώς πάει η διαφήμιση, έλα κοντά μου να σε ζεστάνω. Κάνεις, τι είσαι, θερμίτ?
0: Τι φταίω?
1: Δεν φταίω, το σποτάκι είναι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το σποτάκι μια χαρά το λες, όπως το λες εσύ όμως πάει το μυαλό μου αλλού. Και λέω, πού θα καταλήξεις πάλι?
1: Πάλι εγώ φταίω.
0: Anyway, η υδροδυναμική Σαριδάκης είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία.
1: Σε αντίθεση με εμένα.
0: Σε αντίθεση με το Βαγγέλη. Τους βρίσκεις Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλείς στο 2810-52-8088. Ή αν με παρακολουθείς, ξέρεις την αδυναμία μου που έχω σε αυτό το υπέροχο site υδραυλικών ειδών που έχουν φτιάξει, υδροδυναμική.com. Εμείς ιδιαίτερη αδυναμία, θα το πω, έχουμε στα ηλιακά θερμίτ. Όχι, δεν έχουμε στα γωνιακά διακοπτάκια.
1: Ειδικά σου λόγια είναι αυτά.
0: Έχουμε στα ηλιακά θερμίτ που μιλάμε για ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, εάν θέλεις να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο αξιοποιώντας μόνο την ηλιακή ενέργεια που ειλικρινά δεν μας λείπει από αυτήν εδώ την πόλη. Γενικότερα εκτός και αν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Μαρία, συγγνώμη, δεν πρέπει να σου πει πιο θυμωμένα χορηγό ποτέ.
0: Γιατί?
1: Τι κακό σου έχω κάνει. Τα έχει μαζί μου σήμερα.
0: Καλή, σταμάτα, μας ακούνε και οι πελάτες.
1: Και τέλος σήμερα ενώ κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό μπορεί να παίξει ένα πάστιγμα. Τα έχει μαζί μου σήμερα.
0: Σταμάτα, μας ακούει όλη η εταιρεία της υδροδυναμικής.
1: Θα ήθελα ένα σετ γωνιακά διακοπτάκια να σας κάνω δώρα μεθαύριο για κάποιο μυστηριώδη λόγο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε για το πρωί που είπες όλους που έχουμε μαζί στην παρέα, λέω πού χωράνε όλοι αυτοί σε αυτό το μικρό στούντιο. Έχουμε και άλλη παρέα.
0: Φυσικά και σου έχουμε μια έκπληξη. Το spoiler. Έχουμε μια έκπληξη. Θα το ακούσουμε. Α! Πού το θυμήθηκε ο κύριος Λίστας αυτό το τραγούδι το επόμενο?
1: Λέω και εγώ τι κακό έκανα.
0: Καλή, wow, αυτό είναι που σε θέλω.
1: Θα μάθω, παιδιά, συντόμως.
0: Αυτό δεν είναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δημήτρη Καραδήμου με το σοκαριστικό τραγούδι.
0: Ναι, και μετά σου έχουμε μια έκπληξη εδώ που έχουμε να πούμε πολλά πολλά πράγματα μαζί με τη συνονόματη.
1: Έχουμε

0: Μαρία Μακράκη, τελικά αυτό ήταν που σε ενθουσίασε το τραγούδι ή κάτι κατάλαβες λάθος? Θέλω να δω, γιατί με σόκαρες η αντίδρασή σου ήταν σε φάση, τι
1: έκανα. Θα σου πω, ένα άλλο ήταν, αλλά μου άρεσε και αυτό. Και χάρηκα που το άκουσα, γιατί ήταν την ίδια χρονική περίοδο που είχαν βγει. Νόμιζα ότι ήταν του Καραδήμου ένα άλλο που έλεγε «Η ζωή μας τρέχει σαν σταγόνα από κρασί, εσύ».
0: Εγώ τώρα κάνω και καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν έχω την παραδείγμα.
1: Νομίζω ότι... Ξέρεις ποιο νόμιζα ότι ήταν το
0: κενό βλέμμα.
1: Και κλείσε με στην αγκαλιά σου. Μην αφήσει τώρα να το τραγουδίσω όλο και δεν έχω και ρυθμό.
0: Προσπαθώ να καταλάβω. Κατάλαβα ποιο λέει ξεκάθαρα, ναι, σαν να το ακούω τώρα στα. Δεν έχω δει, δεν αφαιρώ.
1: Τέλος πάντων, είναι του ιδίου. Του Αϊδού που έχει εξαφανιστεί λίγο, δεν ξέρω που βρίσκεται.
0: Έλα τώρα, έχουμε επισκέψει. Σταμάτα να τραγουδάς. Να σεβαστούμε την καλεσμένη. Μετά. Όσο τραγουδάς, εγώ θα παίζω το καζού.
1: Όχι, όχι, να σεβαστούμε την καλεσμένη, είπες. Είπες να σεβαστούμε την καλεσμένη. Ωραία. Καλημέρα στη Μαρία μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς μας ήρθες.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Έχουμε μαζί μας τη Μαρία Ξηδαϊκή, λογοθεραπεύτρια, και θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σχετικά με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ό,τι άλλο χρειάζεται το εκάστοτε παιδί για να λάβει τα εφόδια για τη δύσκολη ζωή που έχει μπροστά του. Ρε,
1: έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχεις δικό σου κέντρο λογοθεραπείας, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο πού σε βρίσκουμε.
2: Βρισκόμαστε στην Ιωδός Λέσδε Μονής 2.
1: Ωραία.

0: Είναι μία οδός ανάμεσα στην Κνωσού και στην Παπαναστασίου. Μέχρι τώρα έχουμε λογοθεραπεία.
1: Βάζω στοίχημα ότι είναι μονόδρομος.
0: Ναι. Ναι, εκεί πάνω είναι όλα.
2: Με Σαμπελιές, ναι, λέγεται εκεί.
0: Ναι, είναι όρια με Σαμπελιές με Νέα Λάτσατα, από ό,τι έχω καταλάβει κι εγώ. Οπότε προς το παρόν έχουμε λογοθεραπεία, αλλά ευτυχώς και από Σεπτέμβρη θα έχουμε και μια νέα ειδικότητα στο γραφείο.
2: Τώρα είμαστε σε διακοπές, να υποθέσω.
0: Τώρα προς το παρόν είμαστε ακόμα ανοιχτά, φυσικά πολύ μειωμένα σε σχέση με τη χρονιά τη χειμερινή, αλλά εκεί αρχές Αυγούστου μέχρι μέσα θα έχουμε κλείσει και εμείς,
2: ωραία,
0: να ξεκουραστούμε
2: και
0: για δύο εβδομάδες.
2: Και εργάζεστε από το μεσημεράκι, 2 με 3,
0: ναι,
2: η ώρα, να υποθέσω.
0: Ναι, 2-3 ξεκινάμε, συνήθως μετά που τελειώνουν τα παιδιά από το σχολείο, μέχρι τις 8. Προτιμάμε, ώστε να είναι και τα παιδιά έτσι λίγο σε αφύπνιση, να μην είναι την ώρα του ύπνου που είναι η 9, δηλαδή.
1: Είναι λογικό, είναι. Άμα έρθει το παιδί να είναι, ναι, σε γρήγορη.
2: Λοιπόν, Μαρία μου, με τι ηλικίες δουλεύουμε?
0: Κοιτάξτε, παιδιά, εμείς ξεκινάμε, παρόλο που δεν το γνωρίζουν πολλοί γονείς, από 18 μηνών. Δηλαδή, ξεκινάμε με πρώιμη παρέμβαση, ακόμα και νωρίτερα έχει τύχει. Μέχρι και παιδιά στην εφηβεία, άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται και με ενήλικα περιστατικά και με ενήλικες.
1: Θα ρωτήσει τώρα ο άσχετος του τέστην εγώ. 18 μηνών δεν είναι πάρα πολύ νωρίς?
0: Είναι
1: σε τι ηλικία αρχίζουν να μιλάνε τα παιδιά?
0: Λοιπόν,
1: παιδιά,
0: κοιτάξτε να δείτε, έχουν θεσπιστεί κάποια ορόσημα για να ξέρουμε κι εμείς οι λογοθεραπευτές τι πρέπει να περιμένουμε, πότε είναι κατανησυχητικό, πότε δίνουμε και μια μικρή αναμονή. Επομένως, 15 μηνών θέλουμε να λένε τρεις λέξεις. Δεν εννοούμε τρεις λέξεις σκουλικομερμικό.
2: Τα δικά σου.
0: Θέλουμε, ας πούμε, το μπα, που είναι η μπάλα, ένα μπα απλό, ένα γεια, ένα μαμά, ένα μπαμπά. Αλλά για να καταλάβουμε ότι το παιδί αυτό έχει μια πρόθεση να επικοινωνήσει. Ότι αναγνωρίζει το περιβάλλον του. Αν αυτό δεν έχει συμβεί, περιμένουμε και πάλι μέχρι τους 18 μήνες. Αλλά 18 μήνες ζητάμε και από λογοθεραπευτή να το δει, και έπειτα από παιδοψυχίατρο ή από αναπτυξιολόγο.
2: Ωραία, επειδή μας ακούνε και πολλοί νέοι γονείς και πολλοί άνθρωποι που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην ξέρουν. Και είναι λογικό,
0: λογικό
2: αυτό,
0: ναι,
2: γιατί,
0: ναι,
2: δεν διδάσκονται και πολύ.
1: Είμαι ένας από αυτούς, ας πούμε.
0: Ωραία, έτσι, βέβαια, βέβαια.
2: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος ενός λογοθεραπευτή?
0: Ο λογοθεραπευτής, ανάλογα με αυτό το περιστατικό που θα του έρθει, έχει και διαφορετικά καθήκοντα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για μια καθυστέρηση λόγου, αυτό που είπαμε πριν. Ένα παιδί είτε να μην έχει χαρακτηριστικά να δείχνει ότι επικοινωνεί, ότι ανταποκρίνεται στο περιβάλλον, ότι το παρατηρεί, το βλέπει, έχει μια βλεμματική επαφή, ένα κοινωνικό χαμόγελο, δηλαδή ότι βλέπει τη μαμά, τον μπαμπά και γελάει. Οπότε μιλάμε εκεί για πιο σοβαρές διαταραχές. Μπορεί να μιλάμε απλά για μια καθυστέρηση λόγου που μιλάει, αλλά εκεί που περιμένουμε εμείς φράσεις, προτάσεις, να λέει λεξούλες. Αργότερα, μεγαλώνοντας τα παιδιά που μιλάνε και εκφέρουν λόγο, μπορεί να μιλάμε για αρθρωτικές διαταραχές, δηλαδή αντί να λένε θεία, να λένε φία.
2: Αχ, ναι. Εγώ ξέρεις τι έλεγα, βόρο.
0: Βόρο, ναι, βόρο. Ναι, αυτά είναι πολύ.
2: Αλλά εμείς τότε δεν είχαμε λογοθεραπευτή, δεν ήταν στη μόδα. Ενώ ο αδερφός μου, που είναι 4 χρόνια μικρότερος, βγήκε και το πήγε η μαμά μου σε λογοθεραπευτή για να ξεχωρίσει το φ με το θήτα και το βήτα με το δέρυτα. Εμένα μου το ξεκαθάρισε, παιδιά, η θεία μου, η Χρύσα, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά η θεία.
1: Το πατροπαράω τον τρόπο.
2: Μου είπε ότι το δέλτα θα το λες και θα βγάζει, λέει, λίγο τη γλώσσα ανάμεσα στα δόντια. Αλλά έπρεπε να ζωγραφίζω εγώ στο μυαλό μου ποιες λέξεις είναι με το δέλτα αυτό καθ' αυτό. Δεν με βλέπετε τώρα. Ζωγραφίζω το δέλτα. Κάνω το δέλτα.
1: Ζωγραφίζω πρακτικά ότι η Μαρία Μαγράκη κάνει το δέλτα με το δάχτυλό τη στον αέρα. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτό.
2: Anyway, πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί πάλι μετά έχουμε και στο δημοτικό τη ΔΕΠΗ, η οποία είναι κάτι το οποίο πια, ναι, ναι, υπάρχει και πολύ έντονα, ας πούμε, σαν διάγνωση.
2: Συνεργάζεστε κι εσείς με το ΚΕΔΗ, το ΚΕΔΑΣΥ πλέον?
0: Ναι, κοιτάξτε, το ΚΕΔΑΣΥ δεν στέλνει κάπου συγκεκριμένα, αλλά ναι, σίγουρα όλοι μας, εμείς στέλνουμε και στο ΚΕΔΑΣΥ και σε όποιο δημόσιο φορέα μπορούμε, γιατί είναι και δύσκολο οικονομικά οι εποχές και δεν μπορούν οι γονείς να ανταποκρίνονται στα πολλά έξοδα που υπάρχουν. Και περιμένουμε και από αυτούς ανατροφοδότηση, οπότε αυτό, δηλαδή έχουμε ανάλογα τη δυσκολία του παιδιού και εμείς την παρέμβασή μας ανάλογα.
2: Άρα σας έρχεται ένα μεμονωμένο περιστατικό, το εκάστοτε περιστατικό, το αξιολογείς και κρίνεις εσύ πώς θα κινηθείς και αυτά ανάλογα με το επίπεδο.
0: Ακριβώς.
2: Να πούμε ότι είναι ένα φάσμα.
0: Ναι,
2: κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, και φάσμα διαταραχών. Και όχι μόνο αυτό, να πω ότι και εμείς στέλνουμε μετά για διασύνδεση. Δηλαδή, μπορεί ένα περιστατικό να χρειάζεται παιδοψυχολόγο.
2: Mm-hmm.
0: Θα πούμε ότι.
2: Κάνεις παραπομπή.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το δει και κάποιος παιδοψυχολόγος, κάποιος άλλος ειδικός.
2: Ωραία. Ποια τα βασικά σημάδια σε ένα παιδί ότι χρειάζεται λογοθεραπεία, κρίνεις?
0: Λοιπόν, πάλι εκεί έχει να κάνει με τι κοιτάζουμε. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι 6 χρονών. Γιατί, παιδιά, να τα λέμε και αυτά, τα συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ότι γίνονται από κάπου λάθη, αλλά τα συναντάμε πολύ έντονα. 6 χρονών ένα παιδί θα πρέπει να έχει καθαρίσει ο λόγος του. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε βιβλιογραφικά πια, δηλαδή επίσημα, είναι ένα ρο. Αν λοιπόν στα 6 έρχεται και μας λέει τη θεία Σία, να μας λέει τη θάλασσα σάλασσα, θέλει οπωσδήποτε παρέμβαση. Ένα πιο μικράκι, ας πούμε, που είναι 18 μηνών, όχι 18, εντάξει, 24 μηνών, θα πρέπει να κάνει φρασούλες, 2 χρονών δηλαδή. Αν δεν το κάνει αυτό, πάλι χρειάζεται παρέμβαση. Και όπως και να έχει, ό,τι ανησυχεί το γονέα θα πρέπει να έρχεται να το αξιολογεί ένας λογοθεραπευτής. Γιατί δυστυχώς ζούμε στην εποχή της πολλής πληροφόρησης.
1: Ήθελα ναι, να θα πάμε μετά ναι. Εκεί πέρα είχα κάποιες ερωτήσεις περί τούτου.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσω τώρα.
1: Όχι, όχι, να πάμε να ναι. Τέλειωσε την πρόταση, δεν θέλω να συνεχίσω.
0: Αυτό, απλά έχουμε τη γειτόνισσα που λέει: έλα, βρε, μια χαρά είναι το παιδί, δεν χρειάζεται τίποτα. Έχουμε και τον παιδίατρο που το λέει αυτό πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Χωρίς να είναι ο ρόλος του, γιατί ο παιδίατρος είναι για τα οργανικά.
1: Παθολόγος. Ναι. Όχι παθολόγος, αλλά καταλαβαίνει.
0: Είναι παθολόγος ενός παιδιού. Δεν είναι για τα αναπτυξιακά. Έλα, βρε, άστον, δώσ' του λίγο χρόνο. Αυτός ο χρόνος που χάνεται είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Δυστυχώς.
1: Okay. Με συγχωρείτε, πάμε να κάνουμε μικρό break εμείς εδώ πέρα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο. Και η Αναστασία θα κάνει κάποια κουμάντα εδώ πέρα και εμείς εδώ.
2: Σπαστά.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου. Καμπάνα Beach Club.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
5: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
5: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
16: Oh yeah.
15: Up 92,9.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ με τη Μαρία Μακράγη. Καλημέρα, Μαρία Μακράγη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Και φυσικά σας θυμίζω ότι έχουμε στην παρέα μας. Θα το πω. Είναι τόσο όμορφη που της είπα και το αποδέχτηκε ότι μοιάζει τη Σοφία Βαργκάρα.
0: Αλήθεια είναι. Το λένε λέει όλοι.
1: Αλήθεια είναι.
2: Όχι, εντάξει. Είπα όμως με τόνους διαφοράς.
1: Εγώ ό,τι βλέπω λέω. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Μαρία Ξηδάκη, λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια. Και θα κάνω μια παράκληση σε όσους γονείς ή και όχι μόνο μας ακούν. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε απορία που θα θέλατε να απαντήσει εδώ πέρα η δική που έχουμε, η οποία μπορεί να είναι και απορία άλλων γονέων, μην διστάσετε να μας στείλετε στο Viber στο 6931 921 921, όποια ερώτηση έχετε σχετικά με τα προβλήματα λόγου ή οποιαδήποτε θέματα του παιδιού σας ή οτιδήποτε. Και είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που έχουμε εδώ πέρα την κυρία Ξηδάκη να μας δώσει απαντήσεις στα θέματα που σας απασχολούν.
0: Ακριβώς, να κάνουμε μια σύνοψη για εσένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου και μας ακούς, είτε από το σπίτι, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από τον εργασιακό σου χώρο. Να στείλουμε και πολλά φιλιά στην αδερφή της Μαρίας που τη λένε
2: Κατερίνα.
0: Στην Κατερίνα μας που μας ακούει από τις Βρυξέλλες.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, η Μαρία Ξηδάκη έχει ιδιόκτητο το κέντρο λογοθεραπείας στη διεύθυνση Μονής 2, είναι ανάμεσα Λεωφόρο Κνωσού με Λεωφόρο Παπαναστασίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας να πούμε τώρα 28 15 30 65 66, και κινητό επαγγελματικό, το τονίζω, επαγγελματικό, άρα δεν καλείται ώρες. Μη κινήσεις υγείας στο 69 89 59 79 35. Τι εύκολο τηλέφωνο.
2: Πολύ.
0: Πού, τέλειο. Και να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Εδώ πέρα συζητάμε ποιος είναι ο ρόλος ενός λογοθεραπευτή και ποια τα πρώιμα σημάδια που οι γονείς μπορούν να παρατηρήσουν στο εκάστοτε παιδί ώστε να απευθυνθούν σε ένα λογοθεραπευτή και φυσικά στη Μαρία Ξηδάκη. Ωραία. Εδώ πέρα μας είπε η Μαρία ότι είναι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τι παρατηρούμε κάθε φορά. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να επισκεπτόμαστε ή να επικοινωνήσουμε με λογοθεραπευτή, μην το πάω κι εγώ πολύ μακριά.
1: Μια ερώτηση, ναι.
0: Ναι, από 18 μηνών, mm-hmm. Σωστά.
2: Πολύ
0: όταν
2: σωστά,
0: το
2: Μαρία.
0: Παιδί πρέπει να ήδη διαγράφει τρεις λεξούλες.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και μέχρι την ηλικία των 6 πρέπει να λέει καθαρά, να είναι καθαρός ο λόγος του, mm-hmm. με μια παράκαμψη στο ρο.
2: Mm-hmm. Πολύ σωστά.
1: Μια παιδική αθωότητα.
0: Ναι. Και φυσικά μετά επεκτηνόμαστε λίγο και στη γραφή.
2: Βέβαια, να πολύ σωστά. Έτσι. Ανάγνωση γραφή, γιατί όλα αυτά τα προσχολικά συμπτώματα που παρατηρούμε έχουν μετά άμεση συνάφεια και με το λόγο και το γραπτό λόγο, ενώ και την ανάγνωση.
0: Ναι. Ανάλογα με την όποια διαταραχή λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, mm. να αντιμετωπίσεις εσύ σαν λογοθεραπεύτρια, κάνεις και την ανάλογη ή το έχεις μόνη σου το περιστατικό, ή μπορεί να κάνεις και κάποια παραπομπή, σωστά. Είτε σε παιδοψυχολόγο, είτε σε εργοθεραπευτή που θα είναι μια κύρια συνεργασία που θα έχεις από Σεπτέμβρη, όπως μας είπες.
2: Πολύ σωστά.
0: Ωραία, θέλεις να μας πεις λίγο περισσότερα?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε πάρα πολύ την ανάγκη της εργοθεραπείας. Δυστυχώς είναι μια ειδικότητα η οποία τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι τόσο πολύ και σε πληροφόρηση και για εμάς.
0: Θα μας τονίσεις λίγο τη διαφορά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Φυσικά. Η λογοθεραπεία έχει να κάνει με το λόγο. Mm-hmm. Με την επικοινωνία, δηλαδή την πρόθεση για το λόγο, με την άρθρωση και με την ομιλία, που εκεί βλέπουμε διαταραχές, ας πούμε, στη ροή. Ο τραυλισμός και κάποιες άλλες διαταραχές. Η εργοθεραπεία έχει να κάνει με την κινητικότητα του παιδιού. Γιατί εμείς αναφερόμαστε σε παιδιατρικό πληθυσμό, την αδρή, δηλαδή του σώματος ολοάκερου, συντονισμό, ισορροπία και τηλεπτική κινητικότητα, που έχει να κάνει περισσότερο με τη λαβή του χεριού και όλα αυτά. Επειδή λοιπόν τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανάγκες πάρα πολύ για εργοθεραπεία. Γιατί τώρα? Γιατί βλέπουμε και πολλές διαγνώσεις, παιδιά, να έρχονται από το φάσμα του αυτισμού και από ΔΕΠΗ, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, που συσχετίζεται πολύ με την εργοθεραπεία. Mm-hmm. Ένα ρυθμισμένο σώμα, ένα σώμα το οποίο έχει καταφέρει να έχει ένα καλό συντονισμό, μια καλή ισορροπία, μπορεί να αποδώσει γενικότερα καλύτερα. Και πόσο μάλλον και με το φάσμα του αυτισμού, που έχει να κάνει με την αισθητηριακή ολοκλήρωση. Δηλαδή το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τις αισθήσεις, τις υφές, τις οσμές που έρχονται από το περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έβλεπα και εγώ την ανάγκη στα παιδιά, στα δικά μου παιδιά, στα δικά μου περιστατικά, ότι έχουν ανάγκη από εργοθεραπεία πάρα πολύ. Τους παρότριναν τους γονείς και πραγματικά οι γονείς ενδιαφέρονται και τα πήγαιναν για εργοθεραπεία. Αλλά όταν υπάρχει στο χώρο, υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία, ένας καλύτερος συντονισμός. Πώς οδηγούμε αυτό το περιστατικό, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, τι ελλείψεις υπάρχουν, πώς να το πλαισιώσω καλύτερα. Επομένως, με μια πολύ έτσι καλή και αξιόλογη εργοθεραπεύτρια έχουμε συζητήσει και ξεκινάμε έτσι να δομούμε και το χώρο μας για να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος για τα
0: μπορούμε
2: περιστατικά.
0: Μπορούμε να δώσουμε όνομα.
2: Ναι, δεν είναι συνάδελφος. Η εργοθεραπεύτρια, συνάδελφος με την ευρύτερη
1: συνεργάτη.
2: Συνεργάτητα, ναι. Λέγεται Αστρινάκη Νάσια. Μάλιστα, το τυχαίο είναι ότι ήμασταν μαζί και στα φροντιστήρια τότε, όταν ήταν να περάσουμε στις Πανελλήνιες. Και θα είμαστε μαζί από το
0: τέλεια! Ναι, μπράβο, ρε κορίτσια. Ναι. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Και εδώ μας ρωτάει η φίλη μας η Χρύσα. Λέει ακριβώς, θα το διαβάσω το μήνυμα. Χωρίς να θέλουμε να φάμε τη δουλειά της γυναίκας, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς πριν απευθυνθούν σε εκείνους?
2: Πολύ ωραία ερώτηση και πάρα πολύ χρήσιμη.
0: Ναι, ταιριάζει και λίγο με μια ερώτηση που είχα ετοιμάσει και εγώ να σου κάνω. Mm-hmm. Ότι πώς όταν αντιλαμβάνονται οι γονείς κάποια σημάδια, πώς μπορούν να δουλέψουν με τα παιδιά τους για να προλάβουν. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, 18 μηνών να σκέφτονται τον λογοθεραπευτή. Γιατί δεν ξέρω, βλέπω πολλές νέες μανούλες και ανταπεξέρχονται τέλεια. Αλλά αν κρίνω από μένα. Που δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα και φλέρταρα λίγο με την επιλόγχιο, αλλά δεν θα το συζητήσουμε αυτό on-air.
1: Δεν θα μπορούσα. Δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα από πόδια.
0: Και κάνω το σταυρό μου που η δικιά μου μιλούσε από 5 μηνών, οπότε δεν με απασχόλησε ποτέ αυτό.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, Μαρία, δεν έχει σταματήσει να μιλάει μαζί μας.
0: Θα τα πούμε μετά αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνει ένας νέος, όχι μόνο νέες μανούλες και οι νέοι μπαμπάδες, δηλαδή οι νέοι γονείς.
1: Συγγνώμη, Μαρία, φαντάζομαι ότι η 1-2 ώρες την εβδομάδα, δεν ξέρω πόσο είναι το τι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αρκετό, δηλαδή πρέπει και στο σπίτι να γίνεται δουλειά.
2: Μπράβο, πάρα πολύ σωστά.
1: Δεν είναι ότι πάμε παρκάρουμε το παιδί και θεραπεύεται.
2: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το έχουν στο νου τους οι γονείς. Είναι μια θεραπεία, είναι βοηθητική, αλλά αν ο γονιός δεν πάρει και την πληροφορία από το θεραπευτή και δεν αλλάξει, όπως λες Μαρία και Βαγγέλη, την ρουτίνα στο σπίτι, πάλι παιδιά δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Σίγουρα αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς, πέρα από τις θεραπείες, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να μην πηγαίνει σε θεραπείες, να μην έχει αυτή την ανάγκη. Αυτό που βοηθά πάρα πολύ είναι το ελεύθερο παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο εμείς στη νέα εποχή του τρεξίματος και του άγχους το έχουμε ξεχάσει και συνεχώς δημιουργούμε δομημένες καταστάσεις. Όμως,
1: δραστηριότητες. Έχω βαρεθεί να ακούω δραστηριότητες.
2: Ακριβώς. Όμως το να πάρω εγώ τα ζωάκια μου, να πάρω τα μαξάκια μου, να κάνω ότι τα πλένω, να κάνω ότι ταΐζω το μωρό, να κάνω ότι μαγειρεύω. Εκεί δημιουργούνται πραγματικά τα προβλήματα που πρέπει να κληθεί το παιδί να τα λύσει. Αν ένα παιδί δεν το αφήσουμε λίγο ελεύθερο να παίξει, να δημιουργήσει σκέψη, να δημιουργήσει το πρόβλημα, να το λύσει το πρόβλημα, να κάνει διαλόγους, δεν μπορεί να ανταποκριθεί μετά στην κοινωνική ζωή που απαιτείται σε ένα παιδί.
1: Μαρία, για να είμαι λίγο υπερβολικός τώρα, ακούω προγράμματα 6χρονων, 7χρονων παιδιά. Δηλαδή σχολάει μια μισή και μετά έχει 3 η ώρα αγγλικά, 4 μπάσκετ, 8 μπαλέ. Κουράζομαι μόνο που τα ακούω.
0: Εκεί ακούμε το παιδί όμως, να υποθέσω τι άλλο τι πρέπει να κάνει, γιατί χρειάζεται μια βοήθεια σε λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία. Αυτά για μένα είναι πρέποντα. Δηλαδή δεν είναι δεν έχω τι να κάνω, να το να
1: όχι, όχι, καμία
0: χρόνο
1: σχέση,
0: το πάω.
1: Αλλά αυτό που λέει η Μαρία, όταν δεν αφήσει το παιδί λίγο λάσκα, να δει.
0: Τα
1: χόμπι
0: μετά είναι
1: αυτό
0: τι
1: καθε αυτό.
0: Θέλει το παιδί. Θέλει να πάει κολυμπητήριο, θέλει να πάει χώρο. Δεν είναι τι θέλω εγώ
2: σίγουρα,
0: να κάνω.
2: Σίγουρα. Να έχει όμως μία με δύο δραστηριότητες. Δηλαδή και αυτή η υπερφόρτωση που υπάρχει είναι πολύ υπερβολική. Και σίγουρα παιδιά τα παραμύθια. Τα παραμύθια καλλιεργούν πάρα πολύ συγκέντρωση, προσοχή, αφηγηματικό λόγο, λεξιλόγιο, ενσυναίσθηση, συναισθηματική αναγνώριση. Δηλαδή κάνουν τα πάντα. Ωραία. Απλά πρέπει να ξεκινήσουμε από μια ηλικία για πιο μικρά παιδάκια παραμύθια και μετά να ανεβάζουμε λίγο τα επίπεδα. Εντάξει. Και στα λόγια εννοώ και στην περιγραφή που κάνουμε.
1: Ωραία, θα βάλουμε πάλι μια μικρή ανωτελεία και επιστρέφουμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή.
0: Ναι, γιατί έχω να τη ρωτήσω και κάτι προσωπικό και κάτι γενικό. Και να πούμε ότι μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 6931-929-929. Όσοι έχουμε εδώ πέρα τη Μαρία, εάν θέλετε να τη κάνετε μία ερώτηση.
1: Ό,τι ερωτήσω, ό,τι απορρίτε. Και προσωπικά, δηλαδή δεν θα εκθέσουμε κανένα. Αν κάποιος λέει, δηλαδή το παιδί μου παρουσιάζει αυτό, μια συμβουλή, οτιδήποτε, εμείς εδώ είμαστε. Και επειδή σας έχω αφήσει πολύ λάσκα. Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι.

0: Μαρία Μακράκη, περιττό να πω ότι σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι κάθε λέξη που είπε.
1: Αχ, τι καλό.
0: Ναι, δεν πρέπει να φέρουμε.
1: Πέτρος Ιακωβίδης,
0: δεν πρέπει να φέρουμε στα αγαπημένη στον αέρα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τώρα εκτός αρετικά κάνουμε είναι δικό μας θέμα.
1: Πες με μπουνιές, τι θες τώρα.
0: Ξύγει, βρώμα, τα βέρνω όψιλο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή γκρινιάζει συνέχεια τον καιρό του σουκού, τον καιρό του σουκού αυτό, θα σου πω ένα μυστικό. Εάν πας κάπου που είναι εξαιρετικά, δεν σε πειράζει ούτε ο καιρός.
1: Όπως Καμπάνα Μάρε.
0: Wow, πώς το βρήκες αυτό.
1: Στα Χανιά, στην Αγία Μαρίνα.
0: Το είπες τελείως στην τύχη.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα που τους έχω μάθει,
0: ναι,
1: το μυαλό μου πάει κατευθείαν εκεί.
0: Γιατί τι έχει εκεί πέρα, για πες μας.
1: Λοιπόν, μιλάμε για το απόλυτο beach bar του νησιού, στην Αγία Μαρίνα Χανίων, βραβευμένο με γαλάζια σημαία, παρακαλώ, καθώς συνδυάζει γαστρονομία, έντονη νυχτερινή ζωή και επικά πάρτι. Και οπότε σαν να λέμε παρτάρες με λίγα λόγια.
0: Έχω δύο ερωτήσεις. Έχει resident DJs?
1: Έχει.
0: Φέρει guest DJs?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ήθελα να το ξέρω αυτό.
1: Και κάνει και live.
0: Α, ναι.
1: Όπως έρχεται 2 Αυγούστου Νίκος Μακρόπουλος, που όπως εσύ που μας άκουγες και νωρίτερα το κέρατο μου, δηλαδή δεν θα εκφραστώ τώρα στον αέρα.
0: Τράβα ψυχανάς να κάνεις που παίζω.
1: Πρέπει να καταλάβει όλο το ραδιόφωνο πόσο νευρική είμαι. Πρέπει να μου τη βγάλεις όλη μου την νευρικότητα. Και τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω.
0: Δούλεψε,
1: να μην ακούω φωνές.
0: Ακούω φωνές.
1: Λοιπόν, Καμπάνα Μάρε στα Χανιά, στην Αγία Μαρίνα Χανίων συγκεκριμένα, έρχεται Νίκος Μακρόπουλος 2 Αυγούστου την Κυριακή και τρέχει διαγωνισμός giveaway στο Instagram
0: εγώ.
1: Του σταθμού μας A92,9, το Instagram που σε ανεβάζει.
0: Εγώ μια πορεία, άντε και πήγα. Εντάξει, ναι. Πού θα παρκάρω?
1: Έχει δικό του πάρκινγκ,
0: wow,
1: έξυπνε. Θα πρέπει να το ξέρεις ήδη.
0: Δεν το είπες.
1: Φυσικά και διαθέτει δικό του πάρκινγκ το Καμπάνα Μάρε και φυσικά διαθέτει και παραλία αλλά και πισίνα. Με άνετες ξαπλώστρες, VIP καμπάνες με ιδιωτικό τζακούζι, εξού και το όνομα να θα πω εγώ κάπου εδώ.
0: Okay,
1: το λένε Καμπάνα Μάρε επειδή έχει καμπάνες.
0: Και θάλασσα.
1: Και θάλασσα. Καμπάνα Μάρε.
0: Ωραία, θα το πάω το αγοράσω τώρα, το βγάζω τζακούζι πουλ, θα το βγάλω το μαγαζί.
1: Ωραία. Και φυσικά φημίζεται για τις παρτάρες που κάνει, που φιλοξενεί επώνυμους καλλιτέχνες και DJ.
0: Όπως, για πες μέρα που θα έρθει τώρα.
1: Είπαμε, ο Νίκος Μακρόπουλος. 2 Αυγούστου.
0: Εντάξει, μην κοιτάς έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας.
1: Λοιπόν, ναι, θα πάμε να ακούσουμε μια οφίλια από τον Taylor Swift.
0: Ναι,
1: καλά,
0: το φάω το ξύλο. Γιατί...
1: Και μετά επανερχόμεθα με Μαρία Ξηδάκη.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Μην με χτυπήσεις πολύ, σε παρακαλώ.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
17: Ιουλία Καλυμάνη Live.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
17: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
18: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
17: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
18: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
17: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θέλω εγώ με σένα, τι ακούσαμε μόλις Γιώργο Σαμπάνη. Και είμαστε εδώ μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη που κάνει το ρόλο της κατσίκας αυτή την ώρα.
1: Έφερε γυναίκα κάτι να κεράσει, να την προσβάλλω.
0: Και φυσικά έχουμε στην παρέα μας για εσένα που κακώς δεν μας ακούς τόση ώρα, γιατί συζητάμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σχεδόν γύρω από το λόγο και την αναπτυξιακή ομιλία των παιδιών.
1: Εντάξει,
0: μαζί με Μαρία Ξηδάκη, τη λογοθεραπεύτρια της καρδιάς μας, θα πω πλέον, που τη βρίσκει στη διεύθυνση οδός Μονής 2, είναι ανάμεσα λεωφόρο Κνωσού και λεωφόρο Παπαναστασίου. Διαφορετικά υπάρχουν και τηλέφωνα επικοινωνίας, σας τα πω αμέσως τώρα. Σημειώνεις 28 15 30 65 66 και στο επαγγελματικό κινητό 69 89 59 79 35.
1: Και θα δύο πολύ εύκολα, έχω να πω.
0: Ισχύει. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για το ρόλο του λογοθεραπευτή, για το ρόλο του εργοθεραπευτή που θα συνεργάζονται πλέον από Σεπτέμβριο, για διάφορες διαταραχές που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επαγγελματίες κατά την εξέλιξη την ηλικιακή εξέλιξη των παιδιών, πώς πρέπει ένας γονέας να κρίνει ότι ένα παιδί του χρειάζεται λογοθεραπευτή, τι μπορεί να κάνει ώστε εντός εισαγωγικών να αποφύγει ή να καθυστερήσει τα εμπόδια στην ομιλία του. Διορθώσέ με, Μαρία, αν κάτι δεν λέω σωστά. Έχουμε απαντήσει σε διάφορα μηνυματάκια που μας στέλνετε. Έχει απαντήσει δηλαδή η Μαρία στις ερωτήσεις σας.
1: Εγώ και δεν είμαι ειδικός. Κάτι... Αν θέλετε, μπορώ να απαντήσω εγώ.
0: Αν έχετε κάτι άλλο, μας στέλνετε στο 6931-929-929 και θα σας πει on air η Μαρία της. Θα σας δώσω τις απαντήσεις σε ό,τι τη ρωτάτε. Εγώ τώρα θέλω λίγο να δείξω ένα θεματάκι που λίγο με απασχολεί. Ωραία. Εγώ έχω τη Μαρίνα, με την οποία δεν έχω γενικότερα πρόβλημα λόγου, ίσα ίσα που κάποιες φορές θέλω να πω, εντάξει Μαρινάκι μου, λίγο stop τώρα, να ησυχάσω το κεφάλι μας. Ναι, παιδιά, από
1: ωραία
0: πέντε...
1: μάνα, ωραία μάνα,
0: ναι, ωραία
1: μπράβο.
0: Μάνα, από πέντε μηνών μιλάει ασταμάτα, δεν έχω θέμα.
1: Είχε το παιδί να πάρει, μάλλον, από ό,τι φαίνεται.
0: Αυτό που θέλω να θίξω είναι ότι πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και εμένα και τον άντρα μου και το περιβάλλον μας γενικά, ρε παιδί μου. Σαν παιδί, ενώ λέει και δύσκολες λέξεις που τονίζω ότι δεν έχω πρόβλημα με την ομιλία του παιδιού, αλίμονο. Δηλαδή μου λέει λέξεις του στυλ αστραφτερή, του στυλ αντιμετωπίζω, του στυλ μέχρι και διαχειρίζομαι, μου είπε χτες. Ναι, κάτι τέτοια. Αλλά ρε παιδί μου, είναι κάποιες λέξεις που τις έχει πάρει και αυτή λίγο ανάποδα. Δηλαδή αυτό που μας έχει μείνει χαρακτηριστικά είναι «Μαμά, να μου σκουφώσεις αυτό το μπαλόνι». Και πλέον και εγώ με τον άντρα μου το λέμε «Σκούφωσέ το» ή «Φέρε ως το σκουφώσω». Και έχει καταντήσει ένα εσωτερικό αστείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει... δεν μου αρέσει τόσο η λέξη, αλλά από συνήθεια το χρησιμοποιώ. Μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ομιλία του παιδιού. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το δικό μου. Μιλάω όταν και οι γονείς αστειεύονται ή.
1: Ενθαρρύνουν το λάθος, να το πούμε έτσι, άθελά του.
0: Χαριτολογώντας.
2: Μιλάς τώρα για μια περίπτωση που η κόρη σου, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλά γλωσσικά.
0: Ή θυμάμαι τις ξαδέρφεις μου. Λέγανε το Κομωδίνο, Κοδωμίνο. Και ακόμα έτσι το λέμε. Ακόμα το λέμε Κοδωμίνο μεταξύ μας όταν είναι.
1: Κοδομίνο, να ξέρεις, είναι η μικρή οικοδομή σε Ιταλικά.
2: Ναι, μια μεγαλύτερη λέξη πάντως.
1: Μην πω είτε σημασία κάτι δικά μου. Ναι, Μαρία, για πες.
2: Υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί μιλάμε τώρα για τη Μαρίνα σου, η οποία είναι πάρα πολύ καλά γλωσσικά και δεν έχει κάποια άλλη δυσκολία, οπότε ναι, έτσι, χαριτολογώντας, παίρνουμε αυτή τη λεξούλα, ίσως και αυτή έχει πάρει την ανατροφοδότηση ότι είναι κάτι
1: αστείο.
2: Αυτή η λέξη που είναι αστείο και τραβά την προσοχή των γονιών και γελάνε όλοι, οπότε και αυτή θα το συνεχίζει. Που εκεί, okay, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε τελείως political correct σε όλα. Ναι. Θα κάνουμε και καμιά πλάκα με τις λεξούλες. Αλλά είναι η περίπτωση που το επιτρέπει το δικό σου παιδί. Άλλα παιδιά.
1: Ναι, αυτό
2: που
1: ξέρω έχουν, εγώ, ας πούμε. Που το περιβάλλον υιοθετεί το λάθος και το κανονικοποιεί. Πολύ. Θα έρθει και εγώ από Σεπτέμβριο, από ό,τι φαίνεται. Εκεί πέρα είναι λάθος, είναι φάουλ,
2: ναι,
1: αυτό, ναι, ας το πούμε έτσι.
2: Εκεί δεν βοηθάμε το παιδί. Ούτε αυτό που κάνουμε τη μορουδιακή, ας πούμε, ομιλία που λέμε «Έλα, παιζάκι μου, τι θέλεις, που κάνουμε». Ούτε αυτό βοηθάει, δεν δείχνουν το σωστό πρότυπο. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που το παιδί δεν έχει καλό λόγο, δεν έχει καλή άρθρωση, αποφεύγουμε να το επαναλαμβάνουμε το λάθος. Ίσα ίσα, σαν τύπα, ας πούμε, που μπορούμε να πούμε, είναι ότι εμείς στο λάθος του παιδιού το επαναλαμβάνουμε σωστά. Αν δηλαδή ήταν ένα άλλο παιδί με μια άλλη άρθρωση, όχι τόσο καθαρή όσο τη Μαρίνα, και έλεγε το σκουφώσει, θα του λέγαμε εμείς: α, θέλεις να φουσκώσεις τον μπαλόνι με έτσι ένα ωραίο παραστατικό, χαρούμενο τρόπο. Θα δίναμε σωστή ανατροφοδότηση της λέξης.
0: Και όταν την αφήνω στο χωριό πολλές φορές και επιστρέφει και μου λέει, π.χ., ήπρεπε.
2: Ναι.
0: Έπρεπε. Έπρεπε.
1: Αυτό έτσι επισκοπής προβλήματα δεν θέλω. Δεν θέλω να πω τίποτα. Μην αφήνεις το παιδί στο χωριό, θα έλεγα τώρα εγώ.
2: Δεν γίνεται, γιατί έχει και άλλα ωφέλη το χωριό που θα σας ζητήσει άλλη στιγμή.
0: Και επίσης, παιδιά, είναι το πιο λαλιά.
1: Αυτό είναι
0: το χάσουμε. Τι κάνουμε με τη διάλεκτο. Και δεν μιλάω μόνο για τη διάλεκτο. Δεν μιλάω μόνο για τη διάλεκτο τύπου ντελόγο, τύπου βαστάω. Μιλάω με το τσε, με το λι, το νι.
1: Στην Κρήτη είσαι, τι θες να κάνεις.
0: Μπορεί να είσαι και στην Πάτρα.
2: Είμαι με το Βαγγέλη.
0: Εδώ μας ακούνε από τις Βρυξέλλες.
1: Συγγνώμη,
2: είμαι όμως με το Βαγγέλη σε αυτό. Ο κάθε τόπος έχει την ιδιαιτερότητά του.
0: Α, εκεί δεν χρειάζεται παρέμβαση, παιδί μου, ή όποια ανησυχία.
2: Όχι.

0: Σταματήσω να σε κουράζω.
1: Καθόλου, είναι χαρά μου.
0: Εντάξει, χαίρομαι. Λοιπόν, ακούω γενικότερα και θέλω λίγο να μου πεις τι συμβαίνει, τι ισχύει, γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το αντιμετωπίζουμε, πώς το διαχειριζόμαστε και ούτω καθεξής. Ακούω λοιπόν από εμπειρίες άλλων γονέων που έρχεται δεύτερο παιδί στην οικογένεια και το πρώτο αρχίζει και παρουσιάζει σημάδια τραυλισμού, ενώ πρωτύτερα δεν υπήρχε θέμα λόγου και κατ' επέκταση έκφρασης. Ενώ δηλαδή μπορεί να χαίρεται το πρώτο παιδί με τον ερχομό του αδερφάκι, και ειδικά μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, του στυλ 4 και 5, όπως είναι η δικιά μου τώρα και έχει αρχίσει και μου ζητάει αδερφάκι. Βλέπω εμπειρίες λοιπόν γονέων που είναι το πρώτο. Πόσες μπάρμπι να πάρω. Που είναι
2: να γλιτώσει το δεύτερο παιδί, πάρε μια, να σου πάρω εγώ μία.
0: Είναι το παιδί 4-5 ετών με αναπτυγμένη σχετικά ομιλία και παρουσιάζει σημάδια τραυλισμού.
2: Είναι στρες αυτό.
0: Τι συμβαίνει?
2: Είναι σημάδι στρες.
1: Ναι, σχετίζεται πάρα πολύ με το στρες, με το άγχος. Γενικά ο τραυλισμός έχει δηλαδή προεκτάσεις από κάτω πάρα πολύ και ψυχολογικών παραγόντων. Εκεί τώρα, Μαρία, σίγουρα το παιδί βιώνει ένα στρες, βιώνει ένα άγχος, βιώνει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εκφράσει λεκτικά, δεν μπορεί να το μεταφέρει στους γονείς του, αλλά βλέπουμε να επηρεάζεται. Ο τραυλισμός έχει και κάποιες προεκτάσεις κληρονομικότητας, περιβαλλοντικών παραγόντων. Δηλαδή είναι ένα λίγο πιο σύνθετο θέμα, το οποίο το βλέπει συνήθως και λογοθεραπευτής και παιδοψυχολόγος. Απλά είναι καλό να το δουν οι γονείς. Δηλαδή όταν... γιατί αλλάζει όλη του η ζωή, όλο του το είναι, όλη του η ισορροπία. Και βλέπουμε όχι μόνο τραυλισμό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, βλέπουμε και να, πώς θα το πω, να κάνουν πάνω τους τσίς ενώ δεν έκανα, να ψάχνουν επιπύλες. Δηλαδή βλέπουμε μια γενικότερη παλινδρόμηση.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς τώρα που μας αφορά βέβαια ο λόγος και ο τραυλισμός που λες, καλό είναι όταν συμβεί κάτι τέτοιο και έχει και μια παρουσία τουλάχιστον 2 εβδομάδων, μήνα, να απευθυνθούν λίγο για μια...
0: Εγώ αυτό το είδα στη Μαρίνα όταν πήγε παιδικό τον περασμένο Σεπτέμβρη και άρχισε να συναναστρέφεται και με βρέφη. Βρέφη σε ηλικία 1-2 ετών που περπατάνε μεν, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα στα τόντλερ, στο επόμενο στάδιο. Και ερχότανε και μου για να είχα καταλάβει ότι αφαιρεί το ρο και μου έλεγε νεό, ας πούμε. Ή μια κοπέλα τη φώναζε Ία. Λέω, τι λέει, και εννοούσε Ρία. Ερχόταν μου και Ία. Κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον επειδή το έκανε για πλάκα.
1: Ναι.
0: Δεν ανησύχησα. Γιατί το έκανε επιλεκτικά το παιδί, ότι τώρα σου κάνω πλάκα, κάνω το μωρό. Ή μου έψαχνε αυτό που λες, πιπίλες και αυτά. Ενώ ότι ένα καλό παιδικό στην κόψη με την πιπίλα. Ήταν η χειρότερη μας συνήθεια. Ναι. Ωραία. Και ο τραυλισμός. Πώς βλέπουμε ότι, γιατί λέω εγώ τι συμβαίνει που το ακούω, αλλά δεν έχω ξαναστραφεί ποτέ παιδί με τραυλισμό για να ξέρω τι είναι.
1: Ο τραυλισμός είναι αυτή η επανάληψη που κάνουμε, που κάνουν τα παιδιά, είτε με αρχική συλλαβή, δηλαδή θέλω να πούνε, ας πούμε, τη λέξη κουλούρι και λέω κουλούρι.
0: Μάλιστα.
1: Είτε επαναλαμβάνουν τη λέξη εντάξει. Συνήθως είναι και πιο μικρές δυσύλλαβες. Πολλές φορές, και το λέω γιατί το βλέπω πάρα πολύ στο γραφείο, έρχονται οι γονείς και μου λένε, ξέρεις τι, επαναλαμβάνουν πολύ το και. Δηλαδή λένε κάτι και.
0: Αυτό είναι σημάδι άγχους.
1: Αυτό είναι σημάδι άγχους. Πολλές φορές όμως είναι και μια δυσκολία να οργανώσουν τη σκέψη τους και να πούνε αυτό που θέλουν. Άρα εκεί πρέπει να μπει ο λογοθεραπευτής για να αξιολογήσει. Είναι τραυλισμός? Είναι όμως ότι πρέπει λίγο να οργανώσω την αφήγησή μου και το κομμάτι που θέλω να αφηγηθώ και τη σκέψη μου?
0: Αχ, θέλω τόσα πολλά να ρωτήσω. Κάτι ακόμα θα πω.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, η επιλεκτική αλαλία σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και αυτό.
1: Η επιλεκτική αλαλία πάλι είναι μια δυσκολία, η οποία και αυτή. Παιδιά, τίποτα δεν είναι
0: ενώ
1: καθαρό.
0: Ενώ ξέρω να μιλάω, αρνούμε.
1: Ναι, τίποτα δεν είναι καθαρό στις δικές μας ειδικότητες.
2: Πάντα εξαρτάται την περίπτωση.
1: Πάρα πολύ, ακριβώς, Βαγγέλη. Βλέπουμε επιλεκτική αλαλία. Είναι το παιδί που συνήθως νιώθει φόβο, που νιώθει άγχος να μιλήσει σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει, που έχει όμως τη δυνατότητα να μιλήσει στο οικείο περιβάλλον. Χρειάζεται σίγουρα παρέμβαση και λογοθεραπευτή και παιδοψυχολόγου και μια πολύ καλή διαφοροποίηση, αν έχει να κάνει και με φάσμα αυτισμού. Γιατί πολύ, πολύ συχνά βλέπουμε ότι συνυπάρχει με φάσμα του αυτισμού η επιλεκτική αλαλία.
0: Λοιπόν, και μετά, εντάξει, εγώ τώρα το έλεγα, θέλω τόσο

0: πολλά να πω. Πολλές φορές εμένα, όταν ερχόντουσαν πάλι νέοι γονείς και άκουγαν τη Μαρίνα μου να μιλάει, εγώ από τη δική μου τώρα ιδιότητα λίγο των καλλιτεχνικών, λίγο κοινωνική λειτουργός κατ' επέκταση, τι τους απαντούσα, γιατί ανησυχούσαν λίγο. Τους έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, η δικιά μου θα βγει η γλωσσού, το δικό σας παιδί θα βγει λίγο πιο ισοστρεφής. Υπάρχουν αυτοί στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Απαντούσα σωστά.
2: Ας ρωτήσουμε την ειδικό.
1: Έτσι και έτσι.
0: Δηλαδή σχετίζεται με την προσωπικότητα από νεαρή ηλικία, από τόσο νωρίς.
1: Η πρώιμη, ας πούμε, παραγωγή ομιλίας και λόγου είναι μια ένδειξη ότι το παιδί αυτό θα έχει μια καλή γλωσσική πρόγνωση. Δηλαδή ότι είναι ένα παιδί που θα είναι ένας πολύ καλός ομιλητής, δείχνει μια εξωστρέφεια, δείχνει πολύ καλές δεξιότητες λεξιλογίου, σύνταξης, σίγουρα όλα αυτά. Απλά επειδή πάλι δεν είναι τίποτα παιδιά στάνταρ και είναι πολύ περιπλεγμένα όλα, καλό είναι να μην απαντάμε τίποτα. Δηλαδή εμένα μου...
2: Αν δεν ξέρεις, Μαρία Μακραϊκή.
1: Εγώ έχω τον άντρα μου που έχει γίνει βοηθός λογοθεραπευτή και πολλές φορές απαντά.
0: Φιλιά
1: στο Δημήτρη. Ναι. Και του λέω, μην απαντάς, του λέω, γιατί δεν ξέρουμε. Του λέω, δεν θα πρέπει. Δηλαδή, καλύτερα είναι να συμβουλευτούν όταν τους απασχολεί κάτι που έχει να κάνει με ψυχολογική προέκταση, στο επίπεδο ψυχολόγο, με λογοθεραπευτή, με το λόγο.
2: Ο καθένας έχει ειδικότητά του για κάποιο λόγο.
1: Και γενικά οι θείες, οι γιαγιάδες, οι κάποιοι που δεν ξέρουν.
2: Να
1: κρατάνε τη γνώμη τους για τον εαυτό.
2: Ναι, καλό θα ήταν. Σε πάρα πολλά θέματα.
1: Γιατί πολλές φορές είναι μεγάλη πρόθεση. Αλλά για να ανακουφίσουμε λίγο και το άγχος, αλλά κάποιες φορές δεν πρέπει να το ανακουφίσουμε.
0: Όλα αλλάζουν γιατί υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως λέμε, όπως οι οθόνες, ναι. π.χ. που πλέον ακόμα και θέματα αυτισμού δεν θεωρούνται κληρονομικοί παράγοντες όπως θεωρείται τα περασμένα χρόνια. Πλέον θεωρούνται και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Δηλαδή, αν και εγώ τώρα το παιδί μου το βάλω σε μία οθόνη μπροστά και. Να π.χ. τώρα θα κλείσω παιδικός και όλο τον Αύγουστο τον έχω σε μία οθόνη μπροστά, το Σεπτέμβρη, πολύ πιθανόν που θα κληθώ να την ξαναπάρω από οθόνες, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Να δω άλλο παιδί έτσι, που να παρουσιάζει σημάδια οτιδήποτε. Και εκεί τρεχαγύρευε. Άρα φυσικά τα πάντα αλλάζουν. Οπότε
2: σε κάθε περίπτωση, Μαρία Ξηδάκη, έχουμε μπλέξει με τις Μαρίες εδώ. Πριν κλείσουμε, θες να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, θες να πεις κάτι συγκεκριμένο που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα?
1: Εγώ θα ήθελα σίγουρα, αν μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα στους νέους γονείς ή σε αυτούς που τους απασχολεί για κάποιο δικό τους παιδί η ανάπτυξη του λόγου, είναι καλύτερα να το δουν παρά να το αφήσουν. Καλύτερα να ζητήσουν μια γνώμη από ένα λογοθεραπευτή. Και ας μην χρειάζεται τελικά παρέμβαση στο παιδί, γιατί συμβαίνει και αυτό. Και λέμε εμείς οι ίδιοι οι λογοθεραπευτές ότι θα το ξαναδούμε μετά από 3 μήνες, από 6 μήνες. Παρά να το αφήσουμε. Η πρώιμη παρέμβαση κάνει πάρα πολλά. Η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου είναι αυστηρά μέχρι τα 7 και μέχρι τα 3-4 είναι πολύ. Δηλαδή, ό,τι έχει να πάρει ένα παιδί είναι μέχρι τότε. Ας αφήσουμε λίγο το δικό μας εγωισμό, γιατί και οι γονείς και εμείς έχουμε τον εγωισμό και τη ματαιότητα. Ναι, ναι. Ότι αχ, το παιδί μας να θέλει.
2: Μια χαρά είναι το παιδί.
1: Ναι, το παιδί μας να θέλει.
0: 2026. Βιώνουμε, φτάνει αυτά τα.
1: Απλά
0: τα κατεστημένα πρέπει να τα αφήσουμε.
1: Συγκλίζει τον εγωισμό του γονέα ότι εγώ θα κάνω ένα καλό παιδί, ένα άξιο παιδί. Που δεν έχει να κάνει όμως, είναι κάποιες δυσκολίες που έτυχαν.
2: Ναι, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, οπότε καλό είναι. Σεπτέμβρη έρχεται, σχολική πάλι. Η χρονιά ξεκινάει, να προετοιμάσουμε και να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα παιδιά και να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Παιδιά ξέρουν, οι γονείς παίρνουν πληροφόρηση από το Google, από αυτά, αλλά δεν είναι ο ειδικός που εξατομικευμένα βλέπει το παιδί του, παρατηρεί. Και εμείς οι ειδικοί κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια, εξελισσόμαστε πάρα πολύ, διαβάζουμε. Μπράβο. Πολύ.
2: Για κάποιο λόγο υπάρχει ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Και είναι κάτι που θέλω να το αφήσω και αυτό το μήνυμα, ότι μην ας πούμε αφήνουμε και τους δασκάλους και τους θεραπευτές έτσι στα αζήτητα και να έχουμε οι γονείς μόνο
0: να
1: άποψη.
0: Πούμε ότι εσύ έχεις βγάλει τη σχολή λογοθεραπείας, είναι ΤΕΗ αυτό?
1: Τότε που ήμουν εγώ ήταν ΤΕΗ στα Γιάννενα.
0: Ωραία.
1: Πολύ σωστά. Τώρα κάνω
0: και μεταπτυχιακό, μπράβο. Ναι. Για πες μας.
1: Στην ειδική αγωγή και αποκατάσταση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αλλά το ξέρουμε σίγουρα ότι πρέπει συνεχώς να ανανεώνουμε και
2: εξελισσόμαστε
1: σεμινάρια, εξειδικεύσεις,
0: συνέδρια, συμμετοχές σε συνέδρια, εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ ότι Μαρία Ξηδάκη, Κέντρο Λογοθεραπείας, στη διεύθυνση Οδός Μονής 2, είναι ανάμεσα λεωφόρο Κνωσού με λεωφόρο Παπαναστασίου, σαν να λέμε με σαμπελιές προς Νέα Λάτσατα. Είναι μονόδρομος, όπως
2: ο
0: Βαγγέλης έχει ένα κινητό χάρτη.
2: Ξέρω, εγώ δεν χάνω ποτέ.
0: Ένα νοητό χάρτη. χάρτη, είμαι, κινητό, είμαι. Νοητό χάρτη. Τηλέφωνο επικοινωνία σημειώνει αμέσω σταθερό 28 15 30 65 66 ή στο επαγγελματικό κινητό 69 89 59 79 35 και φυσικά τη βρίσκει και στο Instagram.
2: Τώρα θα πετάξουμε εμεί ένα story να
0: φυσικά,
2: το κάνουμε αυτό.
0: Μαρία Ξηδάκη, λόγω θεραπεία, αν δεν απατώμε, κάτσε γιατί εγώ την ακολουθώ.
2: Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε.
0: Καλά, το είπα. Μαρία Ξηδάκη, κατ' οπαύλα λογοθεραπεία.
2: Και ελπίζουμε κάποιοι που μας άκουσαν να προβληματίστηκαν, να σκέφτηκαν κάποια πράγματα και οτιδήποτε. Γενικά, να προσέχετε τα παιδιά σας, αυτό έχω να πω.
0: Ναι.
2: Αφήστε τους εγωισμούς και κοιτάξτε να το κάνετε όσο καλύτερα γίνεται. Εμείς θα ακούσουμε τον Χρήστο Τωμάς τώρα και μπες τώρα στο προφίλ το, στο Instagram του A92.9, το Instagram που ανεβάζει, να βρεις το όνομα του κέντρου που θα το ταγκάρουμε. Για ό,τι απορίες περαιτέρω έχετε, εδώ είμαστε. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το όλο το χρόνο και μπράβο σας. Είστε φοβερή ομάδα. Αξίζει να το πω σε όλους τους τομείς.
2: Κυρίως Μαρία, έμενα.
0: Εγώ τα γλυκούλη, εγώ χωρίς εσένα δεν.
2: Αυτό περίμενε. Έλα, τα σαλιά, παρακαλώ. Έλα, μάστορα, πέστα.

0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Wake App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: και επιστρέψαμε εδώ οι δυο μας πάλι. Γεια σου Μαρία Μακραγκή.
1: Γεια σου Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Τι ωραία που τα λέμε εδώ πέρα. Γιατί θα λύσουμε πάρα πολλές απορίες σχετικά με το διαγωνισμό από τη μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη με το ποδήλατο. Γιατί και τηλέφωνα παίρνουν και ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι και μηνύματα έχουμε. Και εγώ είμαι εδώ να σας λύσω όλες τις απορίες. Λοιπόν.
1: Και να πω λίγο συγγνώμη στο Χρήστο, γιατί μου λέει πότε λύγει ο διαγωνισμός.
0: Τα βρήκαμε με το Χρήστο.
1: Και του λέω, ναι, του λέω τέλος της εβδομάδας. Και εγώ είχα στο μυαλό μου το διαγωνισμό της Ίτζιτ για τη Σύρο που λύγει την Κυριακή. Για το ποδήλατο λύγει τη Δευτέρα. Και θα παρόλα την κάνουμε εμείς εδώ.
0: Παρόλα αυτά, ενώ ήταν να γίνει σήμερα, όπως μου στείλε το screenshot το Χρήστος. Mm-hmm. Λέει εδώ πέρα γράφει 27. Επειδή έχουμε τρομερές συμμετοχές και κάθε μέρα είναι και άλλοι και άλλοι και άλλοι που το ακούν και το ξανακούνε, θα το κάνουμε την Παρασκευή, δηλαδή τέλος της εβδομάδας της τρεχούσης, για το ποδήλατο μιλάμε τώρα.
1: Α, ναι, 31 ναι, ναι. Ιουλίου.
0: 31
1: ναι.
0: Παρασκευή, θα, δηλαδή και όλη τη βδομάδα αυτή θα τρέξει ο διαγωνισμός του ποδήλατου και θα κάνουμε την κλήρωση εδώ πέρα ζωντανά επί τόπου να πάρουμε τον νικητή. Να πούμε, πήρε το ποδήλατο, θα μου πει ποιο ποδήλατο. Λέω, μα μου στείλει 1000 μηνύματα. Θα πει εντάξει. Μιλώντας για 1000 μηνύματα, ρωτάει εδώ η φίλη Αργυρό, μπορεί να, κάνει, να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε. Όσες πιο πολλές συμμετοχές έχετε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες να είστε ο μεγάλος ή η μεγάλη τυχερός ή τυχερή που θα πάρει το ποδήλατο αξίας 200 ευρώ, ούτε ένα σεντ λιγότερο, από τη μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκης. Παρακαλώ την παραγωγή να βρει χορηγούς με πιο εύκολα ονόματα. Αλλιώς θα φύγω να πάω στη Μαρία την Ξηδάκη, τη λογοθεραπεύτρια, να μου βοηθήσει να λέω μοτοποδηλατοεμπορική και πες το.
1: Υδροδυναμική. Λοιπόν, να πας μία ώρα αρχίτερα στη Μαρία την Ξηδάκη, την λογοθεραπεύτρια της καρδιάς μας. Όχι, γιατί εγώ τα κατάφερα μια χαρά και δεν θέλω να αλλάξω χορηγούς. Τους έχω συνηθίσει, τους συμπαθώ.
0: Να τους λες εσύ, λοιπόν.
1: Έχουμε μια υπέροχη συνεργασία και δεν θέλω να αλλάξουν.
0: Εντάξει, συγγνώμη κιόλας.
1: Ευχαριστώ. Οπότε, λοιπόν, ανακεφαλαίωση για το ποδήλατο. Πότε θα γίνει η κλήρωση, Βαγγέλη μου,
0: Παρασκευή. Θα την κάνω εγώ με τα χέρια μου.
1: Και για τη Σύρο θα γίνει την Κυριακή.
0: Δεν ξέρω, εκεί δεν είμαι
1: πέθυνος. Πότε έχουμε 31?
0: 31 την Παρασκευή.
1: 31 έχουμε την Παρασκευή.
0: Εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι γίνεται στην εκπομπή αυτή και μόνο αυτά ξέρω. Το ότι γίνεται στο Instagram είναι αλλού παπά Ευαγγέλη.
1: Ναι, βρε αγάπη μου γλυκιά, αλλά πρέπει εσύ να τα επικοινωνούμε.
0: Εσύ ενημερώνεσαι, εγώ είμαι εδώ να κάνω τον ωραίο στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα επικοινωνούμε.
0: Εσύ ενημερώσου, εσύ ενημερώσου.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, γι' αυτό που δεν θα σταματήσει καθώς φαίνεται και θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός ανά τις εβδομάδες που περνάμε και βιώνουμε, στέλνεις κουτάλα και μπαίνεις στην κλήρωση, διότι κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη συγκεκριμένα, παίρνεις μία δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας να τρως δίχως αύριο.
0: Μαρία, μικρή παρένθεση. Η φίλη Μαρία έστειλε τη λέξη μουσακάς.
1: Ναι, εγώ την έβαλα στην κλήρωση για κουτάλα.
0: Εγώ την βάζω.
1: Εγώ την έχω βάλει ήδη.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, στείλε φαγητό. Εμείς είμαστε OK με αυτό.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ, Βαγγέλη μου, έχω να σου πω ότι τα χαιρετίσματα που σου έστειλε η κυρία Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Βρήκα ποια είναι.
0: Α, ναι, για πες, για πες.
1: Γιατί αν περίμενα από εσένα.
0: Σου είπα, δεν κατάλαβα.
1: Ποτέ.
0: Ξέρεις τι, τώρα γίνεσαι απλά ηρωνική και.
1: Μόλις πήγα.
0: Πώς την έφερα έτσι. Για πες, για πες.
1: Για στείλτε, για στείλτε. Μόλις πήγα σπίτι μου, βλέπω τη θεία μου από κάτω και μου λέει, α, που σε ακούει, δείκνησά μου, τι καλά. Εντάξει, το βρήκα, τη λέω. Γιατί αν περίμενα από τον Βαγγέλη που έρχεται, τη λέω και μου λέει: έχεις λέει χαιρετίσματα από τη Μαρίνα που δουλεύει στην Κουτάλα και είναι, λέει, συντεκνοκούμπαρη με τον ξάδερφο του θείου σου. Και βέβαια η θεία μου, η γλυκούλα, σε δικαιολόγησε. Γιατί είναι τόσο καλός άνθρωπος η Μαρία και του δικαιολογεί όλους. Και μου λέει: έλα, μωρέ, μπορεί να μην κατάλαβε ο άνθρωπος.
0: Προφανώς δεν κατάλαβε ο άνθρωπος που εγώ είμαι ο άνθρωπος.
1: Φιλιά πολλά λοιπόν στη Μαρίνα, είναι τόσο συμπαθητική.
0: Αφού τα βρήκατε μεταξύ σας,
1: ο θείος μου με λίγα λόγια έχει βαφτεί στην κόρη της.
0: Ορίστε,
1: έχει
0: τη.
1: Μία κόρη, μία κουκλάρα. Να τα βγάλω τώρα τα πλήτα της.
0: Πώς τη λένε?
1: Δεν ξέρω αν έχει κλείσει και τα 18 η κοπέλα.
0: Όνομα ρώτησε.
1: Να πας να τη ρωτήσεις κάθε μέρα εκεί είσαι.
0: Γιατί κάπου μου ανέφερε μια Βαλεντίνα, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, παρόμοιο. Αλλά δεν τη λένε.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι. Δεν έχω τρελαθεί τελείως, ρε παιδί. Δεν με νοιάζει που δεν την κοπέλα.
1: Α, ναι, μου έλεγε και προχτές Βαλεντίνα και εγώ στραγουδούσα Αχ Βαλεντίνα.
0: Αν βάζω το μυαλό μου πράγματα θέλω να δω. Αυτό ήταν.
1: Μοιάζει το όνομα, αλλά δεν θα σου πω. Το μεσημέρι που θα πας να φας, να τη ρωτήσεις.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Και στο θέμα μας, κουτάλα, φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Είτε στο Ενάη Γιάννη στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία. Δεν σε κοιτάω πλέον, περιμένω το κιού μου.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-21-02-55 ή στο κέντρο Ανοπόλεως 2 με τηλέφωνο 2810-22-14-85 και σταθερό Θαμώνα το Βαγγέλη. Είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 11 έως τις 7 αργά το απόγευμα, το Σάββατο 12 με 4, ενώ την Κυριακή οι άνθρωποι ξεκουράζονται. Κάθε εβδομάδα, που σου είπα, από την αγαπημένη μας κουτάλια έχεις μία ντροπιταγή 20 ευρώ για να τρως όσο θέλεις, γιατί το φαγητό φυσικά πώς πωλείται, Βαγγέλη μου?
0: Με το μάτι.
1: Έτσι, μπράβο. Κάθε μέρα υπάρχει φαγητό με μπεσαμέλ, επιλογές για όσους νηστεύουν είναι vegan ή vegetarian, και φυσικά υπάρχει ποικιλία από σαλάτες και κρυορεκτικά και
0: όλα
1: διάφορα,
0: τα καλά
1: κυρίως πιάτα.
0: Μια φορά δεν έχω πάει να φύγω στεναχωρημένος, οπότε να πάτε κι εσείς. Λοιπόν, δύο καρδιές θα πρέπει να έχω, ήδη στομάχια βασικά για να φάω αυτά που θέλω, αλλά ο καραγκού, πήγα από Χατζηγιάννης, δεν ξέρω γιατί.
1: Μοιάζει. Και εγώ δεν έχω μπερδέψει, μοιάζει.
0: Okay. Πάνω να ακούσουμε δύο καρδιές, γιατί δύο στομάχια.
1: Φυσικά όχι, ψέματα, με το μάστορα τον μπέρδευε.
0: Δεν ξέρω, ήδη με μπέρδεψε με τέτοιο. Και εσύ, διαγωνισμοί, κουτάλες στείλτε, ποδήλατα στείλτε, διακοπές στη Σύρο είναι στο Instagram, αλλά στείλτε εκεί πέρα. Τι άλλο να κάνουμε, σας έχω υιοθετήσει πλέον.

0: Κι άλλο να θες, κι άλλο να έχει πάει 10 ευρώ. Εγώ λέω να σχολάσω. Τι λες εσύ, Μαρία μου?
1: Ναι, αφού πρέπει. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, βέβαια.
0: Όχι, αλλά τα συμβαίνει, συμβαίνει. Ναι. Να σου πω, είχαμε την πολύ ωραία κουβέντα με τη Μαρία την Ξηδάκη.
1: Εσύ πέρασε πάρα πολύ.
0: Πέρασε φτερό, α πούμε, και δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι κατά τα άλλα είμαστε κομπλέ.
1: Ναι, τώρα εγώ ανεβάζα το story που ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία που ήταν εδώ μαζί με τα στοιχεία της. Να μπείτε να την ακολουθήσετε στο Instagram, εννοείται.
0: Και να σχολιάσετε με τι. Πώς το λένε, με τι χάρη και με τι.
1: Μαεστρία.
0: Με τη μαεστρία κάναμε το πρόμο, δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, να στείλω φιλιά που λέω στο φίλο μου τον Νίκο που λέω σε επόμενο μικρόφωνο θα του στείλω και το ξεχνάω και πήγαμε να κλείσουμε. Είναι αυτό που δημιουργήθηκα. Μας ακούει από τη Χερσόνησο, από το ξενοδοχείο που είναι, έχει τη θέση υποδιευθυντού. Παρακαλώ,
0: το οποίο ξέρει, Χερσόνησο είναι λίγο μετά.
1: Την Επισκοπή. Είμαστε Χερσονήσου, είμαστε, εννοείται.
0: Εκεί ψηφάτε.
1: Εκεί ψηφάμε.
0: Άρα λοιπόν ξέρω ότι άμα κατέβω ψήφο δεν ψηφίσει, οπότε μη σε έχω από κοντά, δεν υπάρχει
1: κανένα. Κατέβα από εκεί.
0: Να κάνω τι από
1: αν κατέβει όμω με την περιφέρεια θα.
0: Ναι, είδαμε το χαίρι και τι προηγούμενε εκλογέ.
1: Ήμουν ενήλικη όταν κατέβηκε.
0: Θα μπω να δω πόσου ψήφου πήρα στη Γαλλίφα. Αν έχω πάρει
1: έστω. Δεν ψηφίζω καλέ μου άνθρωποι στη Γαλλίφα. Στην Επισκοπή ψηφίζω.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε θίξω.
1: Δεν είναι θέμα θίγματος, πώς πάει η λέξη. Τώρα χρειάζομαι τη Χριστίνα.
0: Δεν μπορώ να πω το θίγμα.
1: Αλλά εάν ψάξεις τους ψήφους σου στη Γαλλίφα και δεν δεις κανένα, μην παρεξηγηθείς, ρε παιδί.
0: Θα δώσω την επισκοπή. Θα δώσω την επισκοπή. Λοιπόν, ξέρεις τι, εγώ φεύγω. Πάμε να μετρήσω ψήφους τώρα από το 2024. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εξαφάνιση έχει πάει σε 12. Είμαστε εδώ από τις 8. Δηλαδή, από το πρωί λέμε και έχει μεσημεριά. Λοιπόν, μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, σχετικό είναι πάντα αυτό. Θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στο ΝΑ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά Μαρία Μακρά, γιατί αυτοί οι δύο πάνε πακέτο για κάποιο μυστήριο λόγο. 12 ώρα έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγου, γιατί φέρνω εδώ πέρα καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε.
0: Φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Κουτάλα.
1: Καμπάνα Μάρε.
0: Σίτζετς.
1: Και μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς φίλοι μου, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
2: Up top 5 numero 5.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be.
2: Numero 4.
4: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie.
2: Numero 3.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah.
2: Numero 2. Νούμερο 1.
6: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
0: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
11: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
12: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
13: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
12: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
15: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
14: Σε σένα μιλάω.
15: Ο App απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
16: Σε θέλω παράφορα.
15: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
16: Τι κάναμε.
15: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
18: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Φυσικά, άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα, γύρω από την Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Μέσω του www.καλοκαίρι στο νότο.com ταξιδεύουμε ακόμα πιο μακριά.

0: από την αρχή του καλοκαιριού, διότι πολλά δυσάρεστα γεγονότα συνέβησαν γύρω μας. Όμως προσπαθούμε να είμαστε στη θέση μας και σήμερα, γιατί αυτό επιβάλλει η συνθήκη του καλοκαίρι στον Νότο, να μπορούμε να ανοίγουμε ορίζοντες προς τη θετική ενέργεια όπου και αν βρισκόμαστε και να οδηγούμε προς αυτήν. Να πω μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους όσους εργάζονται και είναι μαζί μας όπως και καθημερινά, γιατί λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από εσάς οι οποίοι είστε μέσα σε γραφεία, είστε σε ξενοδοχεία, είστε μέσα σε ένα mood δουλειά το οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε, αλλά κάπου εκεί στην άκρη υπάρχει ένα ραδιοφωνάκι το οποίο παίζει καλοκαίρι στο Νότο και φυσικά υπάρχει και η άδεια η οποία καραδοκεί σε λίγες ημέρες.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι τον έχουμε φάει και τον Ιούλιο, λίγες μέρες μείνουν, έρχεται και ο Αύγουστος που θα γίνουν και τα μπάνια του λαού, έτσι όπως λέμε έτσι. Και συνηθίζουμε. Θα είμαστε μέχρι τις 31 Αυγούστου στις θέσεις μας, οπότε έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Σήμερα καταρχήν θα μιλήσουμε με την αγαπημένη μας Ειρήνη Καντιδάκη από τα Χανιά, γιατί εντάξει τώρα έρχεται Αύγουστος, εννοείται πως έρχονται ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις, γλέντια, όμορφα πράγματα στα Χανιά και πρέπει να φτιάξουμε ατζέντα.
0: Μάλιστα, και τι άλλο.
1: Θα μπούμε στην κουζίνα μας για να φτιάξουμε Άνω Γιαννό Μπραντς, ένα φανταστικό κριτικό σφουγγάτο με χωριάτικο κεφτέ, βλίτε και στάκα.
0: Μάλιστα, ωραίο ακούγεται.
1: Ωραίο ακούγεται και ωραίο είναι. Και εννοείται πως θα κάνουμε και την εξόρμησή μας, Γιώργο, και θα πάμε μέχρι το φαράκι της Σαρακίνας που Σαμαριές θέλω να πω, Σαρακίνας είπα.
0: Σαρακίνας.
1: Ας τη Σαμαρακίνα θα πάμε.
0: Ναι, στη Σαρακίνα πάμε.
1: Α, τέλεια, ωραία. Λασίδι, λοιπόν, Σαρακίνας, ένα ωραίο φαράκι με νερά όλο το χρόνο. Οπότε, γιατί όχι να κάνουμε και την εξόρμησή μας, να δροσερέψουμε και λίγο.
0: Για κάποιο λόγο, ανατριχιάζονταν να μπω σε νερά τα οποία είναι σε φαράκι, σε ποτάμι, ας πούμε. Νιώθω ότι κάτι θα με τσιμπήσει από κάτω, κάτι θα έρθει και θα με περικυκλώσει, δεν ξέρω.
1: Σώπα, παιδί μου, τι θα σε τσιμπήσει σιγά, γιατί στη θάλασσα δεν έχει λαγόψαρα, δεν θα ξαναμπεί στη θάλασσα.
0: Αυτό να μου πει. Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Εννοείται πως παίζει δυνατά και ο νέος διαγωνισμός από Anek Lines και νομίζω αυτή την εβδομάδα παίζει Ηράκλειο Σέριφο Ηράκλειο για δύο άτομα με καμπίνα, παρακαλώ πολύ, να πάτε να απολαύσετε τη Σέριφο ή εσείς που μας ακούτε από τη Σέριφο να έρθετε στο νησί μας, στην Κρήτη, να απολαύσετε τα ωραία μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και σήμερα μέχρι τις 2 full πρόγραμμα. Ελπίζουμε να μείνετε κοντά μας και εννοείται ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας και σήμερα, να σας κρατήσουμε εδώ. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά, όπως είπαμε και πριν, σε όλη την Κρήτη. Οπότε περιμένουμε κάθε μισάωρο τα μηνύματά σας τα οποία ανακοινώνται στον αέρα. Δηλαδή, αν στείλετε τώρα κάποιο μήνυμα στο διαφημιστικό διάλειμμα, ας πούμε, μετά όταν επιστρέφουμε, 12:35, 12:37 εκεί περίπου, το λέμε στον αέρα. Οπότε να ξέρετε εσείς οι οποίοι είστε νέοι και έχετε σκάσει τώρα στο νησί και έχετε συντονιστεί με το καλοκαίρι στον Νότο, ότι δεν έχουμε παρακάμψει το μήνυμά σας. Θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, απέναντί μου είναι η υπερσέξι πρώην γυμονούσα νυν Μιλφάρα Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο super duper sexy και γοητευτικός, το είπα και πριν νομίζω, η Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στον Νότο. Πίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Adiós.

Κυρίε και κύριοι, αυτό ο δαιμόνιο τύπο, ο οποίο έχει εισβάλει στι ζωέ μα και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτό ο οποίο κρύβεται πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι αυτό ο οποίο πυροδότησε την νίκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών. Είναι αυτό πίσω από το κορυφαίο άλμα του Μπίλ του Τέντογλου. Είναι ο ένα, είναι ο μοναδικό, είναι ο super wow, φανταστικό, είναι ο κύριο Κερούλη.

0: είναι και ο κύριος Κυρούλης, ο οποίος πραγματικά μας, τι να πω τώρα, από τη μία παίρνει αυξημένες θερμοκρασίες που σκάει ο Τζίτζικας, από την άλλη πέφτει η θερμοκρασία και λέμε μάλλον χειμώνιασε. Σήμερα είναι μια νέα μέρα, ξεκίνησε με ζέστη, σταμάτησαν εντελώς τα μποφοράκια και εννοείται πως μέσα στην εβδομάδα, αύριο μην σας πω, θα έχουμε νέο κύμα καύσωνα, οπότε να μου είσαστε συντονισμένοι για το τι θα χρειαστείτε. Ξεκινάμε από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου φυσικά 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων υπάρχει το βοτανικό πάρκο, βοτανικός κήπος που μας περιμένει εκεί στο Φουρνές στον Ομαλό, μια όαση δροσιάς, να απολαύσουμε την βόλτα μας σε 200 στρέμματα γεμάτα από φύση, από δέντρα, από βότανα, από μπαχαρικά, να απολαύσουμε όλα όσα μας έχουν ετοιμάσει εκεί, να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως να περπατήσουμε το μονοπάτι που θα καταλήξει και στο εστιατόριο με τις απίστευτες γεύσεις. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία στα Χανιά βρίσκεται στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ξεχνάμε εντελώς το σκηνικό των προηγούμενων ημερών. Ένα μόλις τον μποφόρ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα σκάσουμε και σήμερα αλλά και αύριο.
1: Πάντως, αν δεις λίγο τις θερμοκρασίες, θα δεις ότι, ας μην πήγε τα ξημερώματα, έχει τύπου, ξέρω εγώ, 18 βαθμούς. Τώρα από το 18 στο 40 που έχει αύριο, νομίζω ότι δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα που υπάρχει.
0: Είναι αυτό που λέμε σκοτσέζικο ντουζ. Αυτό ακριβώς μας κάνει ο κύριος Κυρούλης.
1: Δηλαδή, με 18 βαθμούς θες ζακετούλα σίγουρα, δεν υπάρχει.
0: Ζακετούλα, μαγιουδάκι, αντιλιακό, όλα θα τα έχουμε μαζί μας όπου και αν πηγαίνουμε, για να είμαστε σίγουροι με αυτόν τον κύριο Κυρούλη.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί πάνω κάτω τα πράγματα ίδια είναι, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται όλο και πιο πολύ. Αυτή την ώρα που μιλάμε στους 33 βαθμούς Κελσίου, άπνοια σχεδόν. Οπότε καταλαβαίνετε, ζεσθενόμαστε ακόμα περισσότερο. Οπότε η θέληση για να πάμε να ρίξουμε άλλη μία βουτιά μεγαλώνει. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου εκεί και αν ζεσταίνεται ο Τζίτζικας και σκάει ο τουρίστας. 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε και με αυτή την άπνοια η ζέστη είναι αφόρητη, ειδικά στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στα Λιοντάρια, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν τουρίστες που λένε, ρε παιδιά, τι γίνεται, εχθές φοράγαμε ζακέτα, σήμερα δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε τη ζέστη. Έτσι όμως είναι η ζωή, έτσι είναι και η Κρήτη μας, οι θερμοκρασίες ανεβοκατεβαίνουν, οπότε υπομονή και σε εμάς τους ντόπιους, υπομονή και σε όσους έχουν έρθει στο νησί μας.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Ελασίδη και τις τρεις μοναδικές πόλεις, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί η θερμοκρασία σιγά σιγά όσο πάει και ανεβαίνει και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αύριο. Προς το παρόν σήμερα 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, 2 μόλις τα μποφόρ και κάπως έτσι θα κυλήσει ο κύριος Κερούλης στο νησί μας.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει τώρα στο νησί μας και έχετε έρθει διακοπές και νομίζετε ότι τα έχετε οργανώσει όλα, βάλτε απλά στο πρόγραμμα μια επίσκεψη εκεί στο βοτανικό κήπο Κρήτης, γιατί χωρίς να το ξέρουν πολλοί και πραγματικά χωρίς να έχουμε καμία διάθεση διαφήμισης, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές του νησιού μας και ίσως το μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη σε τέτοιο επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Επειδή έχουμε πάει και το έχουμε περπατήσει και έχουμε φάει μετά εκεί και βλέπουμε όλη τη μαγειρική και την γαστρονομία η οποία εκτυλίσσεται γύρω από το πάρκο, με την παραστιά, με το μαγείρεμα εκεί, με στο Μαύρο Τίγανο, με τους φούρνους, με τα πύληνα, με τη μαγειρική,
0: με την αισθητική που υπάρχει.
1: Με την αισθητική και τα αντικριστά, όλα αυτά τα οποία βλέπετε εκεί. Είναι μια ζωντανή διαφήμιση της Κρήτης. Θα τα βρείτε εκεί λοιπόν. Γκουγκλάρετε, ψάξτε οπωσδήποτε βοτανικός κήπος Κρήτης.
0: Για εσάς τώρα που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο δεύτερο διαγωνισμό της Άπελας για το τριήμερο σε απίστευτο ξενοδοχείο στο Λασίθι, σιγά σιγά θα έγινε η ανακοίνωση του ονόματος σήμερα. Οπότε να μου είστε πανέτοιμοι για τον επόμενο διαγωνισμό που έρχεται. Έρχεται μάλλον, δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον θα έρθει τέλος πάντων. Οπότε να μου είστε συντονισμένοι όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για τους άλλους τους διαγωνισμούς που παίζουν δυνατά στα social media της εκπομπής.
1: Να πούμε ότι τρέχει και ο διαγωνισμός με την πύρα Fix, ο οποίος αφορά τρία κυβότια συλλεκτικά μαντήλια και μπλουζάκια από την πύρα Fix για όλους εσάς. Να πούμε ότι τρέχει επίσης και ο διαγωνισμός από τη Σέρτο Πόρτα, τη νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, με δώρο μια θωρακισμένη πόρτα.
0: Και μην ξεχνάτε πως έχουμε και τα Glendy Hoppers, Γιώργο.
1: Βέβαια, βέβαια, θα τα έχουμε πολύ σύντομα. Νομίζω σήμερα θα ανέβει το πρώτο επεισόδιο. Οπότε να είστε συντονισμένοι στα social media μας. Και έρχεται και καινούριο Mad Cousin Stories από το κέντρο του Ηρακλείου με διαστημική διάθεση, επειδή θα στείλουμε τον πρώτο Έλληνα στο διάστημα.
0: Και επειδή έχουμε κλείσει ήδη τα γλέντια που θα πάμε για τα επόμενα Glendy Hoppers που θα γίνουν, να μου είσαστε συντονισμένοι. είναι, εδώ θα είμαστε, να πούμε πού θα βρισκόμαστε.
1: Είναι ανακοινώσιμα.
0: Γιατί να μην είναι, καλέ, ναι.
1: Τα έχουμε κλείσει όλα.
0: Τα έχουμε κλείσει όλα, είναι κανονισμένα.
1: Πες εσύ που ξέρεις, παιδί μου, δώσε
0: λοιπόν,
1: ένα.
0: Λοιπόν, 2 Αυγούστου θα βρισκόμαστε στο Βαρύπετρο Χανίων.
1: Άστε στη γιορτή Αντικριστού.
0: Βέβαια, στη γιορτή Αντικριστού που θα γίνει χαμός με τον Νίκο Καρκάνη.
1: Τέλεια.
0: Στις 7 Αυγούστου θα είμαστε στην Άρβη.
1: Γιορτή Μπανάνας.
0: Βέβαια.
1: Χαμόλης, χαμός.
0: Όπου θα γίνει χαμός. Και βέβαια θα είμαστε και στις 9, αν δεν κάνω λάθος,
1: Αυγούστου,
0: στην Ελιά Ηρακλείου.
1: Α, στην Ελιά Παιδιάδος.
0: Ναι, που νομίζω θα είναι τα ξυλουράκια. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ναι, ναι, τα ξυλουράκια θα είναι.
1: Είναι ξυλουράκια, νομίζω, μαζί με σταυρακάκι. Είναι αυτό το γλέντ που έγινε πέρσι χαμός. Mm-hmm. Και κάτσαμε μέχρι τις 7 ώρα το πρωί.
0: Και φέτος χαμός θα γίνει, αφού θα είμαστε κι εμείς εκεί.
1: Τέλεια, τέλεια. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Έρθει και το πρώτο γλέντι χόπρες απόψε στην Τήλη σου Ηρακλείου. Οπότε όλοι όσοι κάνατε δηλώσεις να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Καλοκαίρι στον Ότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Anneck Lines, B, Εμπλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλείς στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. smartpark και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλεια.
5: Νίκος Μακρόπουλος live Κυριακή 2 Αυγούστου Καμπάνα Beach Club.
0: Σε σένα μιλάω.
5: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
0: Σε θέλω παράφορα.
5: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ Νίκος Μακρόπουλος live.
0: Τι κάναμε.
5: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
9: Τι κάνεις?
10: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
9: σταμάτα,
10: είναι.
9: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
10: Πάρα πολύ.
9: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
10: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
9: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
10: Να είναι καλά τα
9: τώρα
10: παιδιά.
9: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
10: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
9: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
10: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
9: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει: εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
10: Okay.
9: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
10: Δεν γίνεται.
9: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
10: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει: κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
9: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
10: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
11: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
6: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

0: Καλοκαίρι στον Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη μας. Απέναντί μου η Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Πελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλου.
0: Πόλου!
1: Πόλου.
0: Τι Πόλου, μωρέ. Α, με τρελάνησε.
1: Το Πόλο του Πόλου.
0: Ω Θεέ μου.
1: Όχι,
0: ω Θεέ μου, τι ζω.
1: Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία πώς θα το πω εγώ. Σημασία έχει ότι κέρδισαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα Πόλο εκεί στο Σίδνεϊ, που είχαμε, μας είχαν στείλει τα παιδιά από την Αυστραλία ότι πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα του Πόλο της εθνικής μας. Πήγαν το Σάββατο, έγινε ο ημιτελικός, κερδίσανε μετά, πήρανε το κύπελο, πήρανε τα χρυσά τους στα μετάλλια. Οπότε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και σε εμάς, γιατί στείλαμε τα θετικά μας vibes και κέρδισαν τα παιδιά.
0: Καλημέρα να στείλουμε στον Γιώργο και την Ελένη, οι οποίοι μας ακούνε από την Κίσαμα, από το Καστέλι. Φιλιά μας, παιδιά, καφεδάκι, λέει, πριν τη δουλειά και σας ακούμε κλασικά. Καλημέρα και στον Νίκο, τη Μαρία και τον μικρό Ανδρέα, οι οποίοι μας ακούνε από τον Αλικιανό. Φτιάχνουν ντολμαδάκια εγώ και μας ακούνε. Το αγαπημένο, λέει, το αγαπημένο βίντεο του μικρού Ανδρέα είναι το ντολμαδάκια in space. Μας γράφουν εδώ πέρα και μας ρωτάνε τι γίνεται, λέμε, αυτό το μπαλόνι που θα στέλναμε στο διάστημα. Μας ρωτάνε εδώ πέρα. Για πες τώρα, τι απαντάμε.
1: Τι απαντάμε, είμαστε σε αναμονή.
0: Είμαστε σε αναμονή, παιδιά, λόγω των υπηρεσιών, οι οποίες πετάνε χαρταετό στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πάρει ένα τηλέφωνο τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια υπηρεσία πολιτική αεροπορία, ας πούμε, και λοιπά, που είναι πολύ πιθανό να το σηκώσει καμιά καθαρίστρια, είναι πολύ πιθανό να είσαι στην αναμονή μέχρι να πεθάνετε. Είναι τέτοια η κατάσταση γενικότερα. Οπότε καταλαβαίνω ότι σε κάθε email υπάρχει μια αναμονή 30 ημέρες, ας πούμε.
1: Οπότε
0: βιώνουμε μια τέτοια κατάσταση όμορφη. Ελπίζουμε έτσι στο βίντεο να αποτυπωθούν και όλα αυτά. Όταν θα γίνει με το καλό, θα γίνει. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Απλά αυτοί δεν το ξέρουν ακόμα.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έλεγα, παιδιά, πάμε να το κάνουμε και α μην έτσι. Να κανέναν.
0: Η Γογό λέει, ξέρεις, όπως, επειδή έχουν γίνει και άλλα τέτοια εγχειρήματα και επειδή έχουν γίνει, ας πούμε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα και λοιπά, όπου έχουν πάρει άνθρωποι τηλέφωνο απλά και το πετάξαν, ας πούμε, μετά και τίποτα. Εμείς τώρα είπαμε να πάμε με την νόμιμη οδό. Τι θέλαμε κι εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό. Όποιος επιλέγει αυτή την οδό στην Ελλάδα, την έχει βαμμένη.
1: Την πατάει.
0: Καλημέρα στον Πέτρο, τη Βίκη και τη μικρή Νεφέλη, που μας ακούνε από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στη Δήμητρα που μας ακούει από την Κομωτινή, παρακαλώ πολύ, και μας γράφει ότι μόλις διακρίθηκε ως ένας από τους κορυφαίους θαυμαστές του καλοκαίρι στο Νότο και είναι πάρα πολύ υπερήφανη γι' αυτό. Είναι και αυτή η πλατσουρίστας Γιώργο. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Νίκο, ο οποίος μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του, και μας έχει στείλει, Γιώργο, και μια φωτογραφία από, από το Σίδνεϊ, από τον τελικό του Πόλου.
0: Άντε πάλι!
1: Συγγνώμη! Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, κοίτα.
0: Α, τι ωραία!
1: Είδες, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, τι ωραία που είμαστε τόσο μακριά, αλλά πραγματικά είναι σαν να είμαστε δίπλα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Γιάννη, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ διάφορα γλέντια που θα γίνουν στο κριτικό ξεφάντωμα στα χωριά του Αποκορώνα Χανίων, Γιώργο, τον Αύγουστο. Mm-hmm. Χαμός θα γίνει στο Γαβαλοχώρι με τον Ανδρέα Μανολαράκη, στον Εξώπολη με τον Νίκο Σπαθαράκη. Έχουμε και στον Φρέτο βράδυ με τον Βασίλη Καλιοντζή. Γενικότερα ένας ωραίος χαμός και ακόμα δεν ξεκίνησε ο Αύγουστος.
0: Και νομίζω έχουμε μπει τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού για τα γλέντια, οπότε επιβάλλεται αυτός ο χαμός. Καλημέρα και στο Σπύρο και την Νίκη, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από το γραφείο τους. Από το γραφείο τους μας ακούνε επίσης από τα Χανιά ο Τάσος, η Ειρήνη, ο Αλέκος και οι φίλοι μας, η Βάσο, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στο Βαγγέλ και τη Λένα. Εντάξει, λέει, εμείς δεν έχουμε, λέει, σήμερα πώς το λένε, το Odyssey του Νόλαν, αλλά έχουμε όμως το βλέμμα του Οδυσσέα στις 9 στα Χανιά, μας γράφουν εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το βλέμμα του Οδυσσέα, ρε παιδιά, καμιά παράσταση? Για στείλτε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούει από τις Αρχάνες και μας στέλνει τα φιλιά και τα χαιρετίσματά της.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και μας ακούει από την Αθήνα. Επίσης σου έχω και τον Νεκτάριο, ο οποίος θα πάρει, λέει, την άδειά του 1 Αυγούστου, θα έρθει καρφί στην Κρήτη, θα πάει στη Ζάκρο, όπου εκεί θα κάτσει 10 μερούλες να απολαύσει, λέει, τη φύση και την ηρεμία. ηρεμία. Πόσο δανάκι την έχω, λέει, την ηρεμία. Περιμένω πώς και πώς προς το παρανακό καλοκαίρι στο νότο.
0: Καλημέρα από τον κουρεμένο μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Βαγγέλης, που τις προηγούμενες μέρες μας λέει πήρε και τις πέτρες, αλλά τώρα έχει αρχίσει, γίνεται πραγματικά ένας παράδεισος όπως και πριν. Τα φιλιά μας σε όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο Θοδωρή, τη Μέρη, τον Γρηγόρη και τη Μελίνα, οι οποίοι μας ακούνε από το κατάστημά του εκεί στην Αρκαδίου. Από το μακρύ στενό μας ακούει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Είναι στην αλλαγή βάρδιας. Πιάνει δουλειά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, από ό,τι μας λέει εδώ πέρα. Τώρα σε λίγο και είναι συντονισμένος.
1: Έχουμε, Γιώργο, ένα ωραίο γλέντι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Κάλυβο Μήλο Ποτάμου με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Ένας χαμός, λέει, γίνεται την άλλη Δευτέρα. Έρχεται και Αύγουστος. Και μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Άγιο Νικόλο, όπου εκεί βρίσκεται η Δέσποινα και σήμερα μας ακούει συντονισμένη στο κατάστημά της.
0: Να πούμε ότι σήμερα έγινε ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Μας το είχατε στείλει και τις προηγούμενες μέρες και σήμερα με τον Καρκάνη τον Νίκο.
1: Βέβαια.
0: Στο Πρινέ, στο Ρέθυμνο, σήμερα το βράδυ, Δευτέρα. Οπότε λοιπόν από τις 9.30 ώρα, όσοι δεν έχετε κανονίσει κάτι, είσοδος 20 ευρώ, πλήρες μενού και ποτό μαζί με τα 20 ευρώ.
1: Έχουμε και τον.
0: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή.
1: Έτσι, έχουμε και τους παντελίδες που οι οποίοι γιορτάζουν.
0: Α,
1: να το πούμε,
0: βέβαια.
1: Και αυτό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Γιόρταζε και η Βούλα, η δικιά μας η Βούλα.
0: Η Παρασκευή είχε τα Αγίες Παρασκευής.
1: Βέβαια, να τις πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Στη δικιά μας τη Βούλα την Κατσάνου του A92,9. Να μας χαίρετε και να τη χαιρόμαστε. Τα φιλιά μας και σε όλη την οικογένεια του A92,9. Και φυσικά, εντάξει, πολλοί είστε που γιορτάζετε, βέβαια, γιατί είναι και πολλές παραλλαγές των ονομάτων. Παρασκευή, Παρασκευάς, Βούλα. Έχει διάφορες παραλλαγές. Οπότε, χρόνια, παιδιά, πολλά σε όλους.
1: Εξού και τα πολλά γλέντια, Γιώργο.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με την εξόρμηση της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική της έχει η Ράπετρα, έχει ο νομός Λασιθίου. Θα πάμε σε ένα μαγικό φαράγγι, στο φαράγγι της Αρακίνας, όπου εκτός από εξοπλισμό για hiking, παίρνεις μαζί σου και μαγιό.
1: Α, είσαι σίγουρος?
0: Είμαι σίγουρος, ναι, τέτοια εποχή έχει πάντα νερό το.
1: Άντε να δούμε.

0: Εκεί έχει ο νομός Λασιθίου. Πάμε στη μαγική Εράπετρα να πάμε σε ένα φαράγγι το οποίο είναι ξακουστό. Δεν είναι βέβαια τόσο διάσημο όσο το φαράγγι της Αμαριάς που είναι στα Χανιά, αλλά είναι εξίσου όμορφο, είναι πολύ πιο μικρό και φυσικά μπορείς να πάρεις και το μαγιό σου μαζί, γιατί έχει ωραίες μικρές λιμνούλες στις οποίες μπορείς να κάνεις για τις βουτιές σου. Πάμε λοιπόν για το φαράγγι της Αρακίνας.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα αρβιλάκια μας, το μαγιουδάκι μας από πάνω και να πάμε στο πιο όμορφο περιπατητικό φαράγγι της Κρήτης. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι περισσότεροι, Γιώργο, και νομίζω ότι δεν έχουν άδικο, στο φαράγγι της Σαρακίνας, όπου σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο γίγαντας Σαραντάπηχος, που ήταν γιος του Δία, από τους πολλούς, έσκυψε, λέει, κάποτε διψασμένος να πιει νερό από το ποτάμι Κρυός, κοντά εκεί στην Ιερά Πέτρα, και με την μακριά του γενιάδα έσκυσε στα δύο το βράχο του βουνού και έτσι δημιουργήθηκε το φαράγγι της Σαρακίνας.
1: Πολύ Game of Thrones βλέπανε στην αρχαιότητα.
0: Φανταστικό, πριν από το Game of Thrones υπήρχε πιο ωραίο Game of Thrones. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο φαράγγι πραγματικά είναι πανέμορφο, και αν και είναι μόλις 1,5 χιλιόμετρο και μικρή διαδρομή που μπορούμε όλοι να την κάνουμε λίγο πολύ, μπορούμε να συναντήσουμε το απίστευτο θαύμα της κρητικής φύσης.
1: Για πες, ποιο είναι αυτό?
0: Ένα γλυπτό που δημιούργησε το νερό στα εκατομμύρια χρόνια που διαβρώνει το βράχο με το πέρασμά του.
1: Ποιο είναι, του Μέση?
0: Όχι, η Σαρακίνα έχει τυχώματα εντυπωσιακά που τα συναντάμε κυρίως σε τεχνικά φαράγγια.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν είναι από τη φύση, ρε παιδί μου. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, χρειάζεται και ένας ειδικός εξοπλισμός.
1: Τι εξοπλισμός, μωρέ?
0: Τον οποίο πρέπει να πάρεις.
1: Εγώ περισσότεροι βλέπω ότι πάνε απλά με τα ποδαράκια τους.
0: Εντάξει, ποδαράκια, κάνα σκηνάκι έτσι να μπορείς να κάνεις την κατάβασή σου. Γιατί εντάξει, έχει και διάφορα που θα πρέπει έτσι να.
1: Εξαρτάται τώρα πόσο βαθιά θα πας.
0: Εντάξει.
1: Αν πας εκεί στην είσοδο, ας πούμε, που είναι οι λιμνούλες και είναι το ωραίο μέρος, ας πούμε, δεν νομίζω να χρειάζεται σκηνάκι.
0: Το θέμα είναι να περάσει μέχρι απέναντι. Δεν πας μόνο στις λιμνούλες.
1: Α, πρέπει να το περάσουμε όλο δηλαδή.
0: Βέβαια, αφού είναι μικρό, είναι μόλις 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, τόσο μικρό.
0: Βέβαια. Το πλάτος κυμαίνεται από 3 μέχρι 10 μέτρα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Επειδή η κλίση στα τυχώματα είναι σε πολλά σημεία αρνητική, κλείνει από πάνω, μην αφήνοντας το φως να εισχωρήσει, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Βεβαίως.
1: Γίνεται σαν σπηλιά δηλαδή.
0: Είναι ακαταμάχητο, ναι, το συγκεκριμένο φαράγγι, και εντυπωσιακό εάν το περάσεις. Και έχω να σου πω ότι από πάνω,
1: ναι, ναι,
0: φτάνει και 150 μέτρα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Στέλιος εδώ όμως μας έστειλε μήνυμα,
0: ναι,
1: ότι έχει, λέει, νερό το φαράγγι της Σαρακίνας.
0: Εννοείται πως έχει νερό όλο το χρόνο. Έχει μεγάλη ποσότητα νερού και δημιουργεί καταράχτες, λιμνούλες για να κάνουμε
1: στέλτε,
0: μπάνιο.
1: Ρε παιδιά, όσοι έχετε πάει πρόσφατα, στείλτε μας καμιά φωτογραφία να δούμε λίγο σε τι κατάσταση είναι τώρα.
0: Να πούμε ότι τώρα είναι καλή περίοδος να το περιπατήσετε, γιατί το χειμώνα είναι τόσο μεγάλη ποσότητα του νερού που είναι σχεδόν αδύνατη η διάβαση του φαραγγιού.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ναι, και όπως σας είπα, είναι μόλις μία ώρα από την αρχή ως την έξοδο και έχει και ένα ωραιότατο μονοπατάκι που,
1: ναι, ναι,
0: περνάει κάτω από τους βράχους και σχηματίζουν φυσικές γέφυρες.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστικό.
0: Άσε που έχουν, λέει, φτιάξει και ωραία σκαλοπάτια που βοηθάνε στην προσπέλαση. Και μπορεί ακόμα και ένα εσύ που δεν είσαι, ρε παιδί μου, εξπέρ στα φαράγγια, να το περάσει.
1: Η Μαρία ρωτάει εδώ αν είναι, λέει, ανοιχτά η ταβέρνα που είναι στην είσοδο. Έχει ταβέρνα στην είσοδο?
0: Νομίζω έχει μια ταβέρνα και πρέπει να είναι ανοιχτή.
1: Ρε παιδιά, πείτε λίγο, στείλτε καμιά πληροφορία. Έχει ταβέρνα και δεν την έχουμε πει τώρα τόση ώρα.
0: Και νομίζω ότι κάνουν και γλέντια, Γιώργο.
1: Λες τώρα εσύ.
0: Βέβαια.
1: Α, ναι, μωρέ, θυμάμαι. Αλλά, ναι, αλλά θυμάμαι ότι ήταν κλειστή για πολύ καιρό. Τώρα δεν ξέρω.
0: Μήπως,
1: ναι, φαντάζομαι τώρα θα την έχει πάρει κάποιος ανάδοχος. Για πείτε, για στείλτε εκεί από την περιοχή.
0: Για στείλτε και τι φαγητό έχει σήμερα, ας πούμε, άμα είναι να πάμε.
1: Ναι, αν είναι ανοιχτά, βέβαια. Αν είναι ανοιχτά, πείτε μας να κρατάμε για πικνίκ.
0: Πειράζει, ναι.
1: Έτσι.
0: Πάντως είναι μια φανταστική εμπειρία και εννοείται πως πρέπει.
1: Από την Ιερά Πέτρα, πόση ώρα είναι το φαράγγι?
0: Πόση είναι, είναι ένα 20 λεπτό.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν είσαι ακριβής αυτό που λες.
0: Εντάξει, ένα 20 λεπτό με μισά ώρα. Είναι πολύ κοντά στο χωριό Μύθι.
1: Ναι, ναι. Είναι, αν πάτε στους Μύθους, είναι δίπλα. Οπότε λοιπόν, αν θες τους Μύθους να πας περίπου 25 λεπτά, εντάξει, κάπου εκεί είσαι εκεί για το φαράγγι. Οπότε, καλό είναι εσείς που μας ακούτε τώρα εκεί στη Ράπτρα και έχετε σκάσει διακοπές και ψάχνετε έτσι μέρη ωραία να πάτε. Βάλτε στο πρόγραμμα ένα φαράγγι Σαρακίνας.
0: Και να πούμε πως είναι εκεί σε απόσταση αναπνοής από το γνωστό σε όλους μας Μύρτος.
1: Και αν δεν είναι και ανοιχτή ταβέρνα, και είτε στο χωριό, οι Μύθοι έχουν ωραία καφενεία.
0: Και στο Μύρτος καλέ, τόσα ωραία.
1: Και στο Μύρτος από κάτω παραθαλάσσια, αλλά και οι Μύθοι έχουν ωραία καφενεία να κάτσετε να πιείτε την τυρακή σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξόρμηση της μέρας, μου άρεσε. Μπράβο. Φαράγγι Σαρακίνας, είχαμε καιρό να πάμε, να κολυμπήσουμε εκεί πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Yo, what's up? Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
4: Anneke Lines, be a πλατζουρίστα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
4: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
2: Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
4: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
2: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Στην Anneke Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anneke Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneke Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στον Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Άμπε 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βαλουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στον Κώστα και την Νίνα που έχουν έρθει στο νησί μας διακοπές. Οδεύουν τώρα προς το Ρέθυμνο. Ενώ αναμέναν, λέει, ένα χρόνο αυτό το ταξίδι. Έφτασαν με το καράβι το πρωί και εννοείται πως θα απολαύσουν με τον καλύτερο τρόπο, λέει, το νησί μας. Πρώτος προορισμός, Αργυρούπολη.
0: Α, τι ωραία.
1: Πάνε προς την Αργυρούπολη και θέλουν και να τους προτείνουμε τις κάποιες διάφορες παραλίες εκεί προς το Ρέθυμνο για να κάνουν τα μπάνια τους.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας εδώ πέρα την Μανουέλα, αλλά και τη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία, οι οποίες μας στέλνουν από τα Χανιά, μας ρωτάνε για την παραδοσιακή στράτα, να ξέρουμε πληροφορίες. Κάθε Τρίτη, παιδιά, και αυτή την Τρίτη νομίζω ότι είναι ο λαογραφικός χορευτικός σύλλογος Ακροτηρίου, ο οποίος θα μας περιμένει εκεί για να αναβιωθεί αυτή η στράτα, η όμορφη, στο λιμάνι των Χανίων. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο Ντάκη και τη Χριστίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Αρκαλοχώρι, μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Από τα Πεζά, από το Ηράκλειο, μας ακούει ο Μάριος και η Εύα, την καλημέρα μας, παιδιά. Ενώ μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στον Ηλία και τη Γιώτα, οι οποίοι μας ακούν από τα Μάλια, από το κατάστημά τους.
1: Η Αθηνά, Γιώργο, μας ακούει από το Αγρίνιο και θέλει όπως και τίποτε να έρθει στην Κρήτη, γιατί, λέει, μας ακούει τόσα χρόνια, έχει τρελαθεί με τις γιαγιάδες, θέλει να έρθει να δει από κοντά τις original τις γιαγιάδες, να πάει και στο Ρεκοκάζανο, στο καφενείο, κανονικότατα, να πιει τη ρεκή της. Σε περιμένουμε, θα σε πάμε εμείς. Από τον κρυφό το δρόμο στο συγκεκριμένο καφενείο. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στους φίλους μας, τους Έλληνες στην Ισπανία, οι οποίοι είναι συντονισμένοι. Ο φίλος μας ο Γιάννης με τη Μαρία είναι, Γιώργο, στην Βαλένθια. Πάρα πάρα πολύ ζέστη, αλλά εντάξει, προσπαθούν, λέει, να δροσερέψουν μέσα από το καλοκαίρι στον Νότο. Να είστε καλά, παιδιά. Ερχόμαστε, λέει, το Σεπτέμβριο, οπότε θέλουμε να σας συναντήσουμε.
0: Βέβαια, περιμένουμε κι εμείς. Μια μεγάλη καλημέρα και στη Γέργερη, στο φίλο μας το Ρένο και τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί, φτιάχνουν την αυλή τους και περιμένουν μουσαφίρδες την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό, παιδιά, να σμίξει.

0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθει μετά τον Οκτώβρη που έχουν φύγει οι τουρίστες. Οπότε βγαίνουν στη φόρα και άλλα σπίτια. Οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Δεν βαριέσαι, μωρέ, και μια σκηνούλα εκεί στην παραλία. Έχει ωραία, μεγάλη πλάση στο Ρέθυμνο. Είναι και δίπλα στις καφετέρες και στα μπαράκια. Βρες μια γωνίτσα για τα βιβλία σου και είσαι εντάξει.
0: Έτσι. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Θάνο, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο, από το γραφείο. Φιλιά, λέει σε όλους. Είμαστε εδώ. Πολεμικοί ανταποκριτές, λέει, είμαστε κι εμείς. Τελειώνουμε, λέει, 5 Αυγούστου. Άντε να κλείσουμε, να ξεμπερδέψουμε. Ωστότε, υπομονή και δύναμη.
1: Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Δημήτρη και τη φίλη μας την Ωρα, το Σάβα και την Τζίνα, οι οποίοι μας ακούν από τη Λάρισα Αγωγό.
0: Oh.
1: Ψάχνουν για αυτή η εισιτήρια για Κρήτη. Εν τω μεταξύ, έχουν στείλει και μήνυμα στο διαγωνισμό. Τελείως τυχαίο γεγονός.
0: Ναι,
1: αν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, μας γράφουν.
0: Εντάξει,
1: τώρα εντάξει, μέσα έξω, αν στείλετε και κάτι ωραίο έτσι. Α, ορίστε, έχω κάτι να του δώσω, ένα challenge. Αν κάνετε 100 share το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, έχετε δύο εισιτήρια από εμάς. Για στείλτε αποδεικτικά στοιχεία.
0: Καλά, μην λες τέτοια, γιατί δεν
1: θα το κάνουν. Θα το κάνουν κι άλλοι μετά. Μήπως να το ανεβάσουμε στα 1000.
0: Λες τώρα.
1: Εντάξει, άμα το κάνουμε στα 1000, μας συμφέρει λίγο.
0: Εννοείται,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ωραία, το ανεβάσουμε στα 1000, sorry παιδιά, αλλά παρενέβη εγώ. Εγώ ήθελα να το δώσω στα 100. Καλημέρες στο φίλο μας τον Τίνο και τη Φανή, οι οποίοι μας ακούν από τον Ντίσελντορφ. Την καλημέρα μας, παιδιά. Φτιάχνουν και αυτοί οι βαλίτσες για Ηράκλειο σε λίγο καιρό. Οπότε άντε, παιδιά, άντε, αργήσατε νομίζω. Καλημέρα στείλουμε και στο φίλο μας τον Σάβα, ο οποίος μας ακούει από τη Γρά Λιγιά και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα από το όμορφο χωριό της Γρά Λιγιάς. Και φυσικά να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους όπου προετοιμάζονται για το γλέντι, το οποίο το είχα μπροστά μου αλλά το έχασα, πήγαινε σε μήνυμα.
0: Εγώ
1: θα επιστρέψω.
0: Σε άλλο γλέντι, 3η 28 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασίγωνια μας προσκαλεί στο γλέντι του με τον Χρήσανθο Μακράκη και τον Νίκο Μανιουδάκη. Έχει, Γιώργο, πλήρες μενού με είσοδο 20 ευρώ. Τι ωραία πράγματα. Και σου έχω άλλο ένα. Την Τετάρτη 29 του μήνα έχουμε στις Βρύσες από Κορώνου με τον Νύχταρη.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε αυτό που ήθελα να πω. Στο Γλέντι.
0: Νικομανόλη, Νύχταρη, συγγνώμη.
1: Έτσι, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά που προετοιμάζουν το μεγάλο γλέντι της Θίελας Καλαθενών απόψε στην Κίσαμο με τον αγαπημένο μας τον Νίκο Ζωηδάκη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ο αγαπημένος μας Ζωηδάκης νομίζω θα τα σπάσει ακόμα μια φορά, θα ξημερώσετε εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
1: Οπότε να. Όσοι πιστοί προσέλετε, είσοδος 8 ευρώ. Λογικά από το βραδάκι και μετά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας. Ζωντανή σύνδεση με Χανιά. Με και νέα τηλεόραση Κρήτης. Με την αγαπημένη μας Ειρήνη Κατνιδάκη. Η οποία θα μας βάλει σε mood για να μάθουμε όλα τα πανηγύρια, όλα τα γλέντια, όλα τα πολιτιστικά τα οποία συμβαίνουν στην όμορφη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Μένει μας Ειρήνη Κανδυδάκη, μας περιμένει για να μας γεμίσει πληροφορίες και να μας φτιάξει το πρόγραμμα, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πρέπει να φτιάξουμε την ατζέντα μας. Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα με χαρά.
0: Επίσης.
1: Και είμαστε στην πιο ροκ εβδομάδα του καλοκαιριού παιδιά.
0: Για πες.
1: Είμαστε έτοιμοι να ροκάρουμε και ξεκινάμε από σήμερα. Ξεκινάμε από σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που ανεβαίνει στη σκηνή με μια φωνή, παιδιά. Τι αγάπη έχετε.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Αγαπημένος.
1: Διαχρονικός. Συμφωνούμε. Στο πάρκο Μαρκοπούλου για μια από τις πιο δυνατές συναυλίες του καλοκαιριού. Και την ίδια μέρα, σήμερα πάλι, θα πάμε στα Παντερμάκια. Σε περίπτωση που δεν είστε του ροκ, αλλά θέλετε το κριτικό το γλέντι. Τα Παντερμάκια θα είναι στο Βαφέ από Κορώνου για ένα μοναδικό γλέντι και μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς μας.
0: Λοιπόν, για αυτούς που μας ακούνε και δεν ξέρουν τώρα, γιατί τα λέμε Παντερμάκια, σαν να είναι ντολμαδάκια, να πούμε ότι είναι αδέρφια. Στην Κρήτη
2: αδέρφια.
0: Πολλά αδέρφια παίζουν μουσική. Δηλαδή είναι, ας πούμε,
2: τα ξυλουράκια,
0: στρατάκια, παντερμάκια, σαριδάκια. Είναι, τα λέμε έτσι, ας πούμε, επειδή παίζουν μαζί μουσική αυτά τα αδέρφια.
1: Με φοβερό ταλέντο και τα δύο παιδιά και πολύ κέφι, οπότε αξίζει να πάτε να δείτε γιατί τα λέμε Παντερμάκια.
0: Έτσι, σωστά. Για πες.
1: Κάθε Τρίτη λοιπόν η αγαπημένη Στράτα συνεχίζει, γεμίζει τα σοκάκια των Χανίων. Παραδοσιακή μουσική, χορό, κριτικό χρώμα, μην το χάσετε. Αν έχετε έρθει στα Χανιά και δεν έχετε ζήσει ακόμα, δεν έχετε καταλάβει ότι είστε στην Κρήτη, την Τρίτη θα το καταλάβετε.
0: Σωστό. Οπότε νομίζω από τις 7.
1: 8 η ώρα, 8 είναι τώρα περίπου. Ξεκινάμε από τα Νεώρια. Σταματάμε λίγο στο γυαλί τζαμί απέναντι από το Φάρο. Κάποιες φορές φτάνουμε μέχρι τη Μητρόπολη, κάποιες γίνεται χαμός στο γυαλί τζαμί και μένουμε εκεί, αλλά συνήθως η διαδρομή είναι αυτή.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Την Τετάρτη τώρα συνεχίζουμε με γλέντι. 29 Ιουλίου ο Νικομανώλης ο Νύκταρης θα εμφανιστεί στις Βρύσες από Κορώνου. Δυνατός, ξέρει να διασκεδάζει τον κόσμο.
2: Βέβαια.
1: Οπότε όσοι είστε εκεί στην περιοχή και όσοι θέλετε να κάνετε μια εκδρομή προς τα εκεί.
2: Νομίζω ότι μας στείλανε και μήνυμα πριν και το είπαμε και στον αέρα για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Και είναι και πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, πολύ αγαπημένος.
1: Ιδιαίτερη φωνή.
0: Έτσι, σωστά.
1: Αγαπημένη βραδιά θα είναι. Την 5η 30 Ιουλίου τώρα πάμε θέατρο, παιδιά. Γιατί πολύ ξεφαντώσατε. Πάμε θέατρο στην Ανατολική Τάφρο. Παρουσιάζονται οι Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία του Αριστοφάνη.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ καλή. Μην ξεχνιέστε όμως, έχουμε και άλλο γλέντι εκείνη τη μέρα. Δημήτρης Κουνάλης. Εμφανίζεται στο στήλο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κουρά των ζώων. Έχουμε κόνσεπτ εδώ, παιδιά.
2: Κάτι έχω δει.
1: Οπότε, αν θέλετε να ζήσετε πώς συμβαίνει όλο αυτό με τα πρόβατα και την κουρά, πηγαίνετε και από εκεί.
2: Και να πούμε τώρα για αυτούς που μας ακούν και δεν ξέρουν τι είναι η κουρά. Εντάξει, στην Κρήτη κουρεύουμε τα πρόβατα γιατί κάνει ζέστη.
1: Έχει ζέστη, ρε παιδιά.
2: Ναι, οπότε το
1: πώς κουρεύουμε τα σκυλάκια μας. Δηλαδή και αυτά ψυχή δεν έχουν.
2: Απλά εμείς το γλεντάμε λίγο παραπάνω. Έχει φαγητό, εννοείται άπλετο σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Θέλουμε την αφορμή μας για να γλεντήσουμε.
2: Έτσι.
0: Για πες, τι άλλο.
1: Την Παρασκευή λοιπόν έρχεται ο αγαπημένος Νίκος Ζωηδάκης που θα είναι στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς. Είναι πολύ κοντά στα Χανιά, είναι περίπου 1,5-2 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλος ο χώρος, οπότε δεν είναι στριμωχτά για να αγχώνεσαι αν θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Ας μαζευτεί, παιδιά, θα γίνει πολύ ωραίο γλέντι.
0: Νομίζω τώρα ότι δίπλα στα Χανιά, Ζωηδάκης, μεγάλος χώρος, τώρα τι κάνει νιά στα κεραμίδια.
1: Ναι, θα γίνει χαμός όπως κάθε φορά. Λουκουμάδες παντού, καταλαβαίνετε. Εκείνο στόχο.
0: Το θέλεις τώρα, Ειρήνη. Μια μισή ώρα να μας πεις για λουκουμάδες. Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Και το κορυφαίο event της εβδομάδας αυτής είναι το Χανιά Rock Festival που είναι 1 και 2 Αυγούστου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, στην Ανατολική Τάφρο, φιλοξενώντας μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς metal σκηνής. Την πρώτη μέρα ενδεικτικά να πούμε ότι είναι η Ethereum, η Distraction από τη Γερμανία, είναι η Enemy of Reality.
0: Και είναι, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει θεσμός για τα Χανιά. Έτσι.
1: Είναι θεσμός, είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της χώρας για τη metal σκηνή. Και τη δεύτερη μέρα έχει πολύ δυνατά ονόματα. Οπότε όσοι είστε λάτρεις του metal και του rock, μην το χάσετε, παιδιά. Είναι ένα διήμερο που πρέπει. Έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο και μένουν. Είναι, είναι ταξιδιωτικός προορισμός το φεστιβάλ.
0: Η τοποθεσία που είναι, η Ειρήνη?
1: Είναι στο κέντρο των Χανίων, είναι στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Είναι και για εμάς τους μεγαλύτερους που θέλουμε να καθόμαστε στην Κερκιδούλα. Είναι και για τους πιτσιρικάδες που θέλουν
2: να πηγαίνουν μπροστά.
0: Να πηγαίνουν μπροστά. Κάτι έγινε με τη γραμμή της Ειρήνης, νομίζω. Πρέπει να κόπηκε. Κάπως χάθηκε το σήμα.
2: Τι έγινε, βρε παιδιά?
0: Η γογό έχει πάθει μήνυμα εγκεφαλικό.
2: Ναι, γιατί είναι σταθερό. Δεν είναι ότι είναι κινητό να πει ότι πήρε κινητό.
0: Κάτι έγινε, ρε γογό. Μας κόψαν την τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπε έτσι σφαιρικά. Δεν έχουμε έτσι αλλιώς το χρόνο να την πάρουμε ξανά. Να πούμε ότι όντως το Χανιά Rock Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ rock στην Ελλάδα και το αναμένουμε πώς και πώς. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται χαμός και έρχεται πολύς κόσμος.
2: Και όντως ήταν μια εβδομάδα, συγκεκριμένη rock εβδομάδα, γιατί ξεκινά από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σήμερα και τελειώνουμε με το rock.
0: Το Χανιά Rock Festival.
2: Έτσι,
0: σωστά,
2: έτσι,
0: σωστά.
2: Θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, να πούμε και για αυτούς οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται στην Κρήτη αυτές τις μέρες και μας στέλνετε πολλά μηνύματα για το πού θα πάτε, γλέντια κτλ. Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός από το να κάνετε βόλτα στα χωριά και να βλέπετε, ξέρετε, εμείς στην Κρήτη δεν είμαστε και τόσο, ξέρεις, να τα διαφημίσουμε μόνο στα social media, τα events. Θα δείτε πάνω σε γέφυρες αφίσες, πανό. Οπότε, όποιο event βλέπετε ότι έχει τα περισσότερα πανό και τις αφίσες, συνήθως εκεί μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος.
2: Καλέ, να ρωτάτε τους ντόπιους.
0: Ναι, μωρέ.
2: Πηγαίνετε σε ένα χωριό, σε ποιο γλέντι θα πάμε, περάσουμε καλά, σας λένε και είναι και εγγύηση. Γιατί όταν σου προτείνει ο κριτικός κάτι, εννοείται πως είναι ό,τι καλύτερο και για αυτόν και θέλει, ρε παιδί μου, αφού το προτείνει, να περάσει και εσύ καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά για τα αγαπημένα μας Χανιά. Πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, αλλά και τη μαγειρική της ημέρας, η οποία σήμερα μας ταξιδεύει στα αγαπημένα νόγια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Anneke Lines, be a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Μοτοποδήλατ Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατ Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
12: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
12: Όμορφο, αλλά νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
12: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
12: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγείς, κάτι που μου λυγείς, κάτι χάπια να πάρω, μου λυγείς.
12: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
12: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
12: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
12: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
12: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
13: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.

0: Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίφι. Άπε 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Και σήμερα ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι εγώ Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στα παιδιά που μας έχουν στείλει από τον Πλακιά. Εκεί απολαμβάνουν Γιώργο τον μπάνιο του στην φανταστική παραλία που μας έχουν στείλει και φωτογραφία. Εκεί στις πράσινες ξεπλώστερες βρίσκονται ο Νίκος με την Ευαγγελία, απολαμβάνουν τις διακοπές τους και πολύ πολύ χαιρόμαστε που είστε έτσι ήδη σε αυτό το μου των διακοπών, το κριτικό. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ειρήνη, η οποία ετοιμάζει βαλίτσες Γιώργο για να πάει στο Μιλάνο.
0: Έλα!
1: Ναι, εγώ λέει φεύγω από Κρήτη, πάω Μιλάνο, αντιός αμίγκος, πέταξε εκεί και το ισπανικό και έδεσε το γλυκό. Ελπίζω να μας ακούσει και από εκεί.
0: Καλημέρα στο Φίλιππο και την Αναστασία, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο, από το γραφείο του. Καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε εγώ. Άκου τώρα στον Ανδρέα και τη Δήμητρα, οι οποίοι βρίσκονται στο Φουρνοφάραγκο. Oh. Και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Το γκούγκλαρα εγώ που λίγο πριν βγούμε. Uh-huh. Είναι χωριό το Φουρνοφάραγκο, δεν είναι φαράκι. Uh-huh. Τα φιλιά μας, πρώτη φορά που παίρνουμε μήνυμα από εκεί, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νικόλα και την Αρετή, οι οποίοι μας ακούν από το Αμάρι. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε στο Λουτρό, στα όμορφα Σφακιά, στον Κυριάκο, τη Βαγγελιά, το Φίλιππο και την Αναστασία, οι οποίοι εδώ και λίγες μέρες είναι διακόπες εκεί. Επιτέλους λίγο καλοκαίρι στον Νότο και για μας μας γράφουν.
1: Τα φιλιά μας και στον Άλαν με την γυναίκα του την Άννα, η οποία μας. Άλαν και Άννα, τι να πω. Οι οποίοι μας ακούν από τα Χανιά, ετοιμάζουν την βάφτιση της κόρης τους την Παρασκευή που μας έρχεται και είναι μέσα στα αναβημένα κάρβουνα, λέει. Βρισκόμαστε, προσπαθούμε να τα ετοιμάσουμε όλα, αλλά γύρω μας λέει το χάος. Παιδιά, εντάξει, μια βάφτιση είναι, μην αγχώσετε τόσο πάρα πολύ. Εντάξει, αγχωθείτε λίγο, να περάσουν καλά οι καλεσμένοι, όλα τα άλλα, εντάξει, δεν βαριέσαι. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Ιουλία που γλεντοκοπούσε, λέει, εχθές μέχρι αργά και ξενύχτησε και την περιμένει ο άντρας της, ο Στέλιος, για να πάνε, τέλος πάντων, να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Μόνη της έχει... γλεντοκόπησε ή με το Στέλιο μαζί?
1: Δεν ξέρω, δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Ήταν για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
0: Την γιορτάσαμε την Αγία πάντως.
1: Βέβαια, εκεί στο Ρουσοσπίτι. Οπότε τα φιλιά μας και στους δύο, αν μας ακούει τουλάχιστον και ξύπνησε η αγαπημένη πριν πόσο ώρα μας το έστειλε το μήνυμα, μπορεί να ξύπνησε να κάνουν τις δουλειές του, Γιώργο.
0: Καλημέρα και από το Ρέθυμνο. Εγώ θα σε πάω στην Ελούντα, στο Λουκάκι τη Μαργαρίτα, οι οποίοι μας ακούνε από κουζίνα εδώ, γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα. Την καλημέρα μας σε όλο το team εκεί πέρα που είναι μέσα και φτιάχνει πράγματα για τους επισκέπτες μας. Τα φιλιά μας να στείλουμε ξανά πίσω στο Ρέθυμνο, στις Μαργαρίτες, στο όμορφο χωριό μας, στο Φίλιππο και την Αναστασία, οι οποίοι είναι εκεί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα από ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Κρήτης.
1: Και από το πιο όμορφο χωριό της Κρήτης θα σε πάω στην λίμνη του Κουρνά, εκεί όπου μας έχει στείλει η Τερέζα, παιδιά, φανταστική φωτογραφία με ωραίες χελονίτσες, οι οποίες κάνουν και αυτές το μπανάκι τους. Αυτή η Τερέζα είναι πάνω σε βαρκούλα, η οποία κάνει τον κύκλο της λίμνης. Και εντάξει, λέει, φανταστικά περνάμε.
0: Είναι ωραίο αυτό, θέλω και εγώ το κάνω κάποια στιγμή.
1: Δεν το συζητώ, είναι απίστευτη, λέει, και η Κρήτη και εσείς και όλα τέλεια.
0: Καλημέρα στο Ραφαέλη και στη φίλη μας τη Βαρβάρα, που μας ακούνε εγώ από την Πάρο, μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Φτάνουν στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Επιτέλους, λέει, παιδιά, να ακούσουμε και λίγη λύρα στα πανηγύρια μας. Όχι μόνο βιολί μας γράφουν εδώ πέρα από την Πάρο.
1: Ωραιότατο είναι και το βιολί, όχι.
0: Βέβαια. Καλημέρα να στείλουμε όμως και μια μεγάλη αγκαλιά στον Αλέξανδρο και τη Ζωή, οι οποίοι μας ακούνε από τη Βοστόνη εγώ και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα από αυτή την μεγάλη τεράστια πόλη στη Μασαχουσέτη. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει από τα Τρίκαλα και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα και από εκεί. Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα έχουμε συνδέσει χώρες, πόλεις από όλη την Ελλάδα, νησιά. Τι να σας πω, ρε παιδιά, πραγματικά έχουμε πιάσει τα διάπαντα.
1: Και είναι μόνο Δευτέρα.
0: Και είναι μόνο Δευτέρα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα πάμε στα Ανόγια. Γιατί όταν κάποιοι διάσημοι, λέει, food bloggers σταμάτησαν εκεί στο καφενείο του χωριού για να φάνε brunch, η έκπληξη ήταν τεράστια. Εμείς την καταγράψαμε. Έχουμε μαζί μας το πιο διάσημο και το πιο ωραίο, το πιο πληθωρικό brunch αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
1: Σε αποκλειστικότητα.
0: Σε αποκλειστικότητα. Οπότε μείνετε μαζί μας. Η επική μαγειρική της ημέρας έρχεται σε λίγα λεπτά.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη μαγειρική μας και σήμερα να δούμε τι καλό μας έχει έρθει. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα χαρτιά μου, τα οποία εδώ πέρα σπαδάζουν γιατί δεν πιστεύουν ούτε τα ίδια τι γράφουν. Πάμε στα ανόγια, πάμε για ένα επικό μπραντ το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε σε ένα μπραντ το οποίο έχει γράψει ιστορία και νομίζω ότι η σημερινή μαγειρική της ημέρας αξίζει να ηχογραφηθεί και να παίζεται δωρεάν μετά σε όλα τα σχολεία.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα είσαι έτοιμη.
0: Καλημέρα μας.
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι να μπούμε για άλλη μία μέρα στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και εννοείται πως σήμερα τη δημητική τους έχουν τα ανόγια, όπου εκεί βεβαίως υπάρχει και το γνωστό παραδοσιακό καφενείο, το οποίο μας περιμένει να φάμε γαλακτομπούρικο, αλλά και άλλα πράγματα ωραία, έτσι νόστιμα.
1: Ένα ωραίο γαλακτομπούρικο τώρα το χτυπούσε, αλήθεια είναι.
0: Έτσι μαζί με το σφουγγάτο το κριτικό, γιατί εντάξει, πολλοί πάνε και έρχονται στα χωριά μας, πολλοί άνθρωποι έτσι γνωστοί, άγνωστοι, διάσημοι. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο συγκεκριμένο γνωστό καφενείο.
1: Α, πήγαν γνωστοί, τι είδους γνωστοί δηλαδή?
0: Ναι, food bloggers, influencers, οι οποίοι, ξέρεις, πηγαίνουν μέσα σε ένα μαγαζί, τρώνε κάτι.
1: Τσάμπα.
0: Κυρίως τσάμπα, ναι. Και του βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο, τα ανεβάζουν και κάνουν likes όλοι οι υπόλοιποι κινηθνητοί.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη στο γνωστό καφενείο και θέλανε, λέει, να φάνε ένα brunch.
1: Μάλιστα.
0: Τι brunch, τους λέει ο καφετζής. Εμείς δεν έχουμε τέτοια επαχάμω. Εμείς έχουμε ωραία πράγματα να έρθετε να τα φάτε, να γλύφετε και τα δάχτυλά σας να γλύφετε.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε αυτοί κοιτάχτηκαν ο ένας με τον άλλον, λένε, δεν βαριές εδώ που ήρθαμε. Ας φάμε αυτό που θα μας φέρει ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρει καλύτερα αυτός, ξέρουν καλύτερα αυτοί, κατάλαβες.
0: Εννοείται πάντα, γιατί έχουν δοκιμάσει, λέει, πάρα πολλά. Οπότε έχουν έτσι μια εμπειρία φαγητού. Πού να ξέρουν.
1: Πάντως, κάπου εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε, όταν πάτε σε κάποιο χωριό της Κρήτης και κάτσετε σε ένα καφενείο το οποίο δεν γνωρίζετε, ας πούμε, και είναι εκτός χάρτη, εκτός διαδρομής, δεν είχατε σκοπό να κάτσετε εκεί και δεν ξέρετε γιατί να πάρετε, γιατί τα περισσότερα καφενεία στην Κρήτη δεν έχουν καταλόγους. Σας λένε ο καφετζής εκεί.
0: Η
1: καφετζίνα, έχω αυτό και αυτό και αυτό. Και υπάρχει και ερώτηση στο τέλος, επειδή εσείς μπορεί να περνάτε λίγο παραπάνω από αυτό το ντάκο που μπορεί να σας φτιάξει ή αυτή την τηγανητή πατάτα που μπορεί να σας τηγανίσει, να σας φτιάξω κάτι να φάτε. Εσείς τώρα εκεί, επειδή έχετε δει πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ, λέτε, όχι, επικίνδυνο αυτό, τι θα μου φτιάξει τώρα, που θα το βρει, πώς θα το ψήσει. Η απάντηση όμως είναι πάντα ναι. Γιατί είναι τόσο καλό αυτό που θα σας φτιάξει τις περισσότερες φορές, που πραγματικά πιστεύω ότι θα σας μείνει ως και ως εμπειρία ξέχαστο όλο αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Το ίδιο κάνανε ακριβώς και οι food bloggers, δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Και μπήκε ο καφετζής μέσα στην κουζίνα και τι έφτιαξε, Γιώργο, έφτιαξε ένα brunch το οποίο είναι επικό, είναι αδιανόητο. Το γνωστό σε όλους μας κριτικό σφουγγάτο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Σφουγγάτο μελέτα δηλαδή.
0: Έτσι, έτσι, αλλά έβαλε μέσα κεφτέδες.
1: Κεφτέδες.
0: Έβαλε βλίτα τσιγαριαστά.
1: Βλίτα.
0: Και φυσικά έβαλε πατατούλες, εννοείται.
1: Τηγανητές.
0: Ναι, oh. Και φυσικά στάκα.
1: Στάκα.
0: Εντάξει, oh. Το αποτέλεσμα νομίζω τους δικαίωσε όλους.
1: Μέσα στο σφουγγάτο όλα αυτά.
0: Μέσα στο σφουγγάτο όλα αυτά. Και εννοείται πως ξέχασαν και το όνομά τους, ξέχασαν και τα κινητά τους.
1: Μαρέ, φίλε, πώς να μην τα ξεχάσουμε. Τα φάτε το πρωτεϊνικό γιαουρτάκι σας εσείς.
0: Έτσι, έτσι. Θα χρειαστούμε λοιπόν για το σφουγγάτο, το κριτικό, το ανεπανάληπτο, μισό κιλό μοσχαρίσιο κιμά.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο θα το κάνουμε και φτεδάκια, παρέα με το μαϊντανό μας, με το κρεμμυδάκι μας, με το δυόσμο μας, με τη φρυγανιά μας και το ελαιοπίπερό μας.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνουμε τα κεφτεδάκια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα βάλουμε στο ψυγείο μισή ωρίτσα για να δέσει ο κιμάς.
1: Uh-huh.
0: Και φυσικά φτιάχνουμε τα βλήτα μας.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία θα χρειαστούμε σκορδάκι, λαδάκι και λίγο κρασάκι. Να τα βάλουμε έτσι στο τηγάνι με το λαδάκι να τσιγαριστούν όπως πρέπει. Uh-huh. Και εννοείται μετά θα πάμε να κάνουμε αυτή την χημική μαγεία, η οποία περιλαμβάνει και τα 8 μεγάλα, τα αυγά της κότας, τα οποία τα βρίσκει ο καφετζής στο κοτέτσι του.
1: Της ημέρας δηλαδή.
0: Έτσι εννοείται. 120 γραμμάρια στάκα.
1: Μα δεν είναι ωραίο που οι καφετζίδες έχουν συνήθως και ένα μικρό μετοχάκι από το οποίο μαζεύουν τις πρώτες ύλες.
0: Και βεβαίως τη στάκα δεν θα τη βρει στο. Πού θα τη βρει? Θα τη βρει εκεί στον φίλο του που σίγουρα θα έχει στάκα και είναι και βοσκός, βεβαίως. Βεβαίως. Ή μπορεί ο ίδιος να είναι και βοσκός. Γιατί
1: μπορεί.
0: Οι περισσότεροι καφετζίδες
1: μπορεί. Έχουν κατσικούλα.
0: Είναι σαν τον παπά. Ο παπάς και αρμέγει και αλέφει και κάνει πολλά πράγματα. Κάπως έτσι είναι και οι καφετζίδες στα χωριά της Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν τη στάκα, βάζουμε και λίγο έτσι ανθότερο ή ξυνομιζήθρα ό,τι έχει ευχαρίστηση ο καφετζής.
1: Θα φτιάξουμε σος στάκας με ξυνομιζήθρα και...
0: Εννοείται.
1: Είναι ψαγμένο αυτό.
0: Να ρέει άφθονα.
1: Είναι προχωρημένο, δεν το ακούμε συχνά.
0: Ναι, εννοείται. Και φυσικά πρέπει να ζυμώσουμε είπαμε τους κεφτέδες, να τους βάλουμε στο ψυγείο, να τους αφήσουμε και 30 λεπτά. Και τι θα κάνουμε μετά?
1: Για πες.
0: Μετά θα πιάσουμε τα αυγά, να τα ψήσουμε στο τηγάνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βάλουμε και τις πατατούλες τις οποίες τις έχουμε κόψει.
1: Εγώ τώρα έχω ψηθεί να φάω μελέτα εντωμεταξύ μετά. Είμαι έτοιμος.
0: Ναι, μέσα εκεί στην κατάσταση θα χώσουμε και τους χωριάτικους, τους κεφτέδες, τους οποίους τους έχουμε τηγανίσει προηγουμένως σε τηγανό λαδό.
1: Σε τηγανό λαδό, έτσι ωραίο. Το καφενίσιο, το ωραίο.
0: Και φυσικά θα σοτάρουμε μέσα στη στάκα, έτσι, για να γίνει ακόμα πιο μπομπέιρος το συγκεκριμένο σφουγγάτο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έμπαινα πάρα πολύ άγρια σε αυτό το σφουγγάτο, να ξέρεις. Το περιμένω πως και πως και θα το επιχειρήσω. Είναι ίσως η πρώτη μαγειρική του καλοκαίρι στον Νότο.
0: Ναι, ναι.
1: Την οποία θα επιχειρήσω, δηλαδή. Δεν νομίζω να μπορέσω να το αποφύγω αυτό το πράγμα.
0: Άσε από το συγκεκριμένο μπραντ, σε κρατάει όλη μέρα, Γιώργο.
1: Πώς θα με σε κρατήσει? ο μελέτα με κεφτέδες, μέσα αυγλίτα και στάκα. Αυτό σε κρατάει την επόμενη μέρα, όχι μόνο αυτή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η επική μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Παρέα με τα Supermarket Festos. Τα προϊόντα μας μπορείτε να τα βρείτε σε πάνω από 220 καταστήματα σε όλη την Κρήτη. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Σαν ότι έφτασε στο τέλος του.
1: Λοιπόν, και για όλους εσάς οι οποίοι με ρωτάτε τώρα εδώ, πού πήγαν Γιώργο οι φωνές σήμερα, εικόνες κτλ. Παιδιά, δεν είμαι σε ψυχολογία, αλήθεια είναι σήμερα. Μια πολύ δύσκολη μέρα για μένα προσωπικά. Ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο οικογενειακό έφυγε από τη ζωή τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά ήταν να μην έρθουμε σήμερα, αλλά είπαμε να έρθουμε γιατί όπως εκείνο αγωνιζόταν για τη ζωή, για το φως, ήταν πάντα με θετική ενέργεια και το χαμόγελο. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, γιατί η ζωή συνεχίζεται, γιατί πρέπει να συνεχίζεται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα, παιδιά, και για την αγάπη, για τη στήριξη. Όσοι ξέρετε, ξέρετε τι έχει συμβεί. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, ομολογουμένως. Όμως εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να τραβάμε κουπί για να πηγαίνει η ζωή μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 12.
0: Γεια σας.

Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: φρεσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
14: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
15: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
14: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
15: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
14: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
15: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
14: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: αρχηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
18: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: Ιουλία Καλιμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
2: Πήραμε.
1: Μαγιό?
2: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
1: Διάθεση?
2: Έχουμε συντονιστεί στον App. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
21: Είμαι ο Βαγγέλης.
22: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
23: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς μου ήρθατε. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. 27 έχει ο μήνας σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Καλώς μου ήρθατε.
1: Cheers,

σε δώσω, θα σε δώσω στους υπόλοιπους, κανόνισε, γιατί μου λέει, όχι δεν θα πω πια, μου λέει, η γυναίκα είναι πάντως, μου λέει δεν μας έχει μείνει και πολύ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όχι μας έχει μείνει πάρα πολύ, γιατί εδώ το καλοκαίρι κρατάει πάρα πολύ καιρό, δεν σταματάει στην 1η του Σεπτέμβρη, οπότε μας έχει μείνει αρκετός καιρός και με τέτοια διάθεση θα ξεκινήσω αυτήν την εβδομάδα. Καλώς μου ήρθατε, λίγο πριν ξεκινήσαμε θα πάμε μέχρι και τις 6. Καλησπέρα στην αγαπημένη Fresh Snack, στο smartparty.gr, στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, αλλά και στην πολύ αγαπημένη Pizza Fan, που και αυτό το απόγευμα θα χορτάσουμε παρέα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

Ελάτε να αλληλεπιδράσουμε, ελάτε να περάσουμε όμορφα και αυτό το απόγευμα. Ξεκίνησε πολύ ωραία εβδομάδα και ελάτε να τη χαρούμε. Τελευταία εβδομάδα του Ιούλη αυτή. 69-31-929-929, ελάτε να πούμε τα πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά και τα σχέδια για τους αυτούς που έχουν σκοπό να εκδράμουν το επόμενο διάστημα, γιατί ο Αύγουστος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι μήνας διακοπών, είτε κοντά είτε μακριά, όλο και κάπου θα πάει ο καθένας. 69-31-929-929 το μήνυμά σας στο Viber, είτε γραπτό είτε ηχητικό, είτε φωτογραφία είτε βίντεο, οτιδήποτε και αν στείλετε, εγώ είμαι εδώ για να το διαβάσω και να κάνουμε ωραία παρέα και αυτό το απόγευμα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Και μας μην νομίζετε, δεν μας έχει μείνει πολύ και στις αρχές του Αυγούστου θα φύγουμε κι εμείς για καλοκαιράκι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα χρόνια, πολλά, πολύ μεγάλη γιορτή η σημερινή, να ξέρετε. Παντελεήμων, οι Παντελίδες, ο Παντελάκης, ο Παντέλος, η Παντελίτσα γιορτάζουν σήμερα, η Παντελίνα, όλοι αυτοί, χρόνια πολλά και να περάσετε υπέροχα. Χρόνια πολλά σε όλους σας και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας, αλλά και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια επέτειο στη ζωή σας. Σήμερα, Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι και ημέρα της αγάπης για τα σπαράγγια, μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλη αυτή η αγάπη, κόντεψα να πνιγώ, ωραία τα σπαράγγια, αλλά και αυτό να έχουν δική τους ημέρα αγάπης για τα σπαράγγια, δεν το καταλαβαίνω.

Έχω την εντύπωση ότι αυτό που, όχι, αυτό που διαβάζω μου το είπε κάποια. Νομίζω ότι ήταν η Κατερίνα. Κατερίνα, αν είσαι στην παρέα και ακούς, επιβεβαίωσέ μου το. Αλλά ξέρω ότι θα στεναχωρήσει αρκετούς. Αναφέρομαι στον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος το δήλωσε και έχει κάνει... έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα περίεργο στους συνεφίλ, γιατί είπε ότι θα σταματήσει. Του πήρε, τον εξάντλησε η Οδύσσια και όλο αυτό το διάστημα των γυρισμάτων, και δήλωσε ότι έφτασε στα όρια του. Η ταινία αυτή τον έφτασε στα όρια του και πήρε την μεγάλη απόφαση να τραβήξει χειρόφρενο και να απέχει από το σινεμά για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι μου το ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα η Κατερίνα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Κυκλοφόρησε το γεγονός ότι η Οδύσσια γυρίστηκε με τις κάμερες IMAX και αυτό ήθελε τεράστια, είχε ανάγκη από τεράστια τεχνική πρόκληση, όπου όλο αυτό τον στράγγιξε από την άποψη της ενέργειας, οπότε θα πάρει ρεπό για 3 χρόνια. Ένα τέτοιο ρεπό θέλω κι εγώ. Ας μην είναι 3 χρόνια, ας είναι, τι να πω τώρα, ας είναι και 1 χρόνο, αλλά ένα τέτοιο ρεπό θα το ήθελα κι εγώ, και ξέρω ότι θα το θέλετε κι εσείς πολύ εκεί έξω.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θα δούμε τα ζώδια της ημέρας. Πριν από αυτό, γιατί έρχονται τη δεύτερη ώρα, να σου πω ότι αν δεν έχεις φροντίσει για τα εισιτήριά σου για την Ιουλία Καλυμάνη απόψε, νομίζω ότι πρέπει να πας νωρίς στο Τεχνόπολης, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Αν δεν είναι sold out, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, νομίζω κάτω των 50 εισιτήριων, αλλά ξέρεις, όλο αυτό αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. Να πας νωρίς απόψε στο Τεχνόπολης. Η Ιουλία Καλυμάνη απόψε παρέα με τον A92,9 θα μας διασκεδάσει όλους στο Τεχνόπολης, ενώ την Τετάρτη, στο ξαναλέω από τώρα, έχουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον άρχοντα του ελληνικού ροκ, θα πω εγώ, και σε αυτή τη βραδιά παρέα με τον A92,9.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
10: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Πατήσαμε στη δεύτερη ώρα και μπροστά μας έχουμε μία ώρα γεμάτη. Θα δούμε τα ζώδια αυτής της εβδομάδας, πώς θα κυλήσουν, αλλά θα δώσουμε και πίτσα φαν. Οπότε εσείς οι πεινασμένοι του είδους, μείνετε στην παρέα, γιατί σας έχω κάτι πολύ, μα πάρα πολύ καλό και πολύ γευστικό αυτήν την ώρα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Είστε έτοιμοι? Λέω να πάμε να δούμε τα πρώτα έξι ζώδια για το πώς θα κυλήσουν αυτήν την εβδομάδα, γιατί είναι σημαντική εβδομάδα, έχουμε και αλλαγή του μήνα, οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουν τα πρώτα έξι ζώδια. Ξεκινάω με τον κρυό, γιατί η εβδομάδα αυτή, αγαπημένη μου κρυέ, φέρνει ενέργεια και νέες ευκαιρίες. Μην αφήσεις τη βιασύνη να σε οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις. Ταύρος, εστιάζεις σε όσα έχουν πραγματική αξία. Μια οικονομική ή προσωπική εξέλιξη μπορεί να σε κάνει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Δίδυμη, οι συζητήσεις και οι γνωριμίες πρωταγωνιστούν αυτήν την εβδομάδα. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση αξίζει να τις δώσεις την προσοχή σου. Καρκίνος, ήρθε η στιγμή να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Η ηρεμία θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου αυτήν την εβδομάδα. Λιοντάρια μου, αγαπημένα, η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και τραβάτε τα βλέμματα όλων πάνω σας. Ιδανική περίοδος και για νέα ξεκινήματα και για δημιουργικές κινήσεις αυτή η εβδομάδα. Ενώ για τους παρθένους, δώστε χρόνο στον εαυτό σας πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Η ξεκούραση θα σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά τα επόμενά σας βήματα.

Παραλίγο, παραλίγο να το χάσω το μικρόφωνο, να μπει το επόμενο τραγούδι. Αλλά όχι, το πάτσα τη σωστή στιγμή. Λοιπόν, είχαμε δει τα πρώτα 6 ζώδια. Οπότε πάμε να δούμε. Τι γίνεται, παιδιά, με τον υπολογιστή. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα 6 ζώδια και τι γίνεται με αυτά. Είχαμε σταματήσει στον Παρθένο. Οπότε πάμε. Ζυγή μου, αγαπημένη. Οι φίλοι και οι συνεργασίες φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Ένα κοινό σχέδιο μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή. Σκορπιός, τα επαγγελματικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Με υπομονή και σωστές κινήσεις μπορείς να πετύχεις ένα σημαντικό στόχο. Τοξότες, η διάθεσή σας για ταξίδια, εμπειρίες και αλλαγές μεγαλώνει αυτό το διάστημα. Μία ευκαιρία θα σε βγάλει από τη ρουτίνα, μία ευκαιρία που θα σου αρέσει πολύ. Εγώκερη, τα οικονομικά και οι προσωπικές σχέσεις χρειάζονται ισορροπία. Μία ειλικρινή συζήτηση θα δώσει λύσεις και θα λύσει παρεξηγήσεις. Ενώ για τους υδροχόους οι σχέσεις και οι συνεργασίες περνούν σε νέα φάση. Άκου προσεκτικά όσα έχουν να σου πούν οι άλλοι και σκέψου τα. Και τέλος για τα ψαράκια μου. Η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική αλλά και πιο παραγωγική. Μικρές αλλαγές στις συνήθειές σου θα έχουν θετικά αποτελέσματα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Την Τετάρτη που μας έρχεται είναι εδώ ο αγαπημένος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μην το χάσεις, γιατί ο Βασίλης είναι από τους τραγουδιστές που αν δεν τους έχεις δει, πρέπει να τους δεις έστω και μια φορά. Ανήκει στους τραγουδιστές εμπειρία, έτσι εγώ τους λέω, στα live εμπειρίας. Και αυτό το live θα δοθεί την Τετάρτη στο Τεχνόπολης. Παρέα με τον A92,9 λοιπόν θα βρεθούμε όλοι εκεί για να απολαύσουμε για μία ακόμα φορά το Βασίλη Παπακοσταντίνου που επισκέπτεται το Ηράκλειο, γιατί το αγαπά πραγματικά. Εξαιρετικός, φανταστικός, όποτε και αν τον έχω παρακολουθήσει, και είναι αρκετές οι φορές. Αυτή τη φορά στο Τεχνόπολης με διοργανωτή την Great An Art Productions και χορηγό επικοινωνίας τον App 92,9. Θα είμαστε όλοι εκεί, οπότε το ραντεβού μας είναι για την Τετάρτη το βράδυ στο Τεχνόπολης.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έφυγε σαν νεράκι, έφυγε και αυτό το απόγευμα και ξεκίνησε πολύ ωραία η εβδομάδα αυτή. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ92,9. Το πρωί 8 με 11, ο Βαγγέλης και η Μαρία θα είναι εδώ για να σου κρατήσουν πολύ όμορφη συντροφιά και να σου πούν το δικό τους. Καλημέρα, ενώ λίγο μετά τις 12 με 2, ο ΑΠ92,9 θα συνδεθεί με το καλοκαίρι στο Νότο για αυτό το vibe το απόλυτα καλοκαιρινό με τον Γιώργο Μπαλαθιάρη και την Κογοβερίγου, και λίγο μετά τις 4 σε περιμένω στην παρέα μου για να τα πούμε απλά και καθημερινά. Εδώ, λίγο μετά τις 4, αύριο το απόγευμα. Μέχρι τότε, μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπο!

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στο ΝΑΠ. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ιουλία Καλιμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
10: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
11: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
10: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
0: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Thank you.

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου.

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του ήρθε διαφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
4: Απ 92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι μου λέγες, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σε δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: καρδιά. Ζάρος μελάει, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου. Καμπάνα Beach Club.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
10: Σε θέλω παράφορα.
9: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
10: Τι κάναμε.
9: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
13: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και 2 παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε μέρα ΑΠ. Κάθε ώρα ΑΠ. Κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, αλλά εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Να γραφίζω να τηλεφωνείς. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9.

0: Top 5, numero 5. Let me be, don't stop, just feel, let me be. Numero 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ?
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ράδιο.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εμένα.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.